0: Εμένα οι φίλοι μου με χαιρετάνε και μου λένε καλημέρα τάβλα, αλλά το λέει φιλικά. Και εσύ το διαβάζεις το τάβλα.
1: Κάτε ρε εσύ αστερόπι. Αυτό τώρα είναι φιλικό.
0: Ναι ρε, φιλικά είναι αυτά.
1: Δεν είναι φίλοι σου, να ξέρεις, κάτι άλλο θέλω. Όχι, στο λέω, μην πας φιλικά διακοπές μαζί τους, τον έφαγες.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Κοιτάτε με στα μάτια.
3: Σε κοιτάμε!
2: Είσαι στα μάτια.
3: Ναι!
2: Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές.
3: Ναι!
2: Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: «Να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα». Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ?
3: Τουρκοί! Σήμερα το βράδυ ανεβαίνω Ρίγα, Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
4: Φάνη λέει, κράτα λέει, μικρό καλάθι, μη φάμε και μπαμ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ. Γι' αυτό πάω πέρα! Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει, θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
5: Πόσο?
6: Καλά, εντάξει.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
1: Κατάλαβα ότι δεν θα γίνει τίποτα απόψε όταν πήγε να ξεβαφτεί. Γιατί ρε παιδιά.
2: Άμα είναι να γίνει φασούλα, δεν θα πάω κιόλας να ξεβαφτώ. Άμα ξεβαφτώ πριν, φύγει από το σπίτι μου.
1: Τι σημαίνει ρε παιδί, αν πούμε στο σαλόνι βαμμένη και μπει και ξεβαφτεί, άλλε ότι θα κάνω. Και θα τρομάξω και θα φύγω.
2: Πα καλά για
1: ποιο είναι το πρόβλημα.
2: Όχι, το πρόβλημα είναι.
1: Ποια είσαι εσύ, πού είναι η άλλη, τι τη έκανε. Αστυνομία, πού είναι.
2: Έτσι. Το θέμα είναι ότι το βρίσκεται και αστείο. Ακόμα γελάς.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
2: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πάρε 5, δώσε 3.
2: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
3: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Το τζάκι ζεσταίνει εκεί μπροστά μόνο τοπικά. Αν έχεις και το θερμοστάτη εντός δωματίου, δεν ανοίγει τα καλοριφέρ. Είναι όλο το σπίτι παγωμένο και μέσα εκεί μπροστά, μόνο εκεί σκάς. Δηλαδή είσαι μπροστά
2: μπορεί
1: στο τζάκι.
2: Μπορεί να έχει το ενεργειακό, να έχει τις σωλήνες που συνδέεται με όλο το σπίτι.
1: Πιο ενεργειακό,
2: ρε,
1: καλέ,
2: μου.
1: Εδώ πέρα. Δεν έχεις ασανσέρ στην πολυκατοικία σου. Εσύ θες. Το τζάκι είναι για τις φτωχάλες πλέον. Κάθεσαι σε απόλυτη ησυχία και ακούς τα ξύλα.
2: Ακριβώς αυτό,
1: ναι, παιδιά, να είσαι όμως το περτούλι. Να είσαι στην Αράχοβα που για να ακούσεις το ξύλο και να είσαι στην πολυκατοικία που το καζανάκι του απέναντι το πατάς και ακούγεται όλο. Πάει τουαλέτα, ο άλλος κλάνει.
2: Δεν με αφορά καθόλου.
1: Αγάπη, το τζάκι θέλει και background. Δεν το έχεις.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Καλημέρα.
3: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
4: Ξένο τηλέφωνο.
2: Όλα τη ζωή παγλέσε
3: πάρα
2: première fois.
4: Τι είπε, δεν το άκουσα.
3: Όνα σου γαμί.
4: Όπα.
3: Μπορεί να μου φέρει λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
4: Τι λες μωρέ. Τι έπαθες ρε
3: Μίτσο. Να σου γαμί.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούσεις.

0: κακό.
1: 7 αναπάντεχα πράγματα που μπορούν να συμβούν στο σεξ και δεν το περίμενες. Πάμε στο φτέρνισμα, το οποίο είναι πιο συχνό από ό,τι πιστεύουμε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι εκείνη τη στιγμή το αίμα περνάει και από τη μύτη. Επίσης, ενισχύεται το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Ένα άλλο είναι ότι λάμπεις. Το αίμα μας κατά τη διάρκεια του σεξ ανεβαίνει στο κεφάλι και έτσι κάνει τα μάγουλά μας να φαίνονται πιο λαμπερά.
2: Ξέρεις τι άλλο συμβαίνει όταν κάνεις σεξ?
1: Τι άλλο συμβαίνει?
2: Δεν κάνεις σαρδάμ.
3: Καθόλου. Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει. Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Ενμή και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons, coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Καζίνο. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ

0: Χριστή από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα. Όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Ah. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Music 892.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Να δω.

0: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Music 892.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
13: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
14: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
15: Ο Δίας σε καλεί.
16: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 89.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιον σταθμό ακούς?», αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: τα ραδιόφωνα της Πολίτης Group ανοίγουν τον αέρα τους για τη γιορτή της μητέρας.
1: Μαμά μου, μεγαλώνοντας βλέπω όλο και πιο καθαρά πόσο σπουδαία μαμά υπήρξες για μένα. Ότι έχω μέσα μου από αγάπη, δύναμη και φροντίδα, το οφείλω σε σένα. Σε ευχαριστώ για όλα. Χρόνια πολλά, σε αγαπώ πάντα.
0: Κυριακή 10 Μαΐου. Μαμάδες, σας ευχαριστούμε για όλα.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους En Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Καθρέφτης. Όλοι μιλούν. Λίγοι αναλαμβάνουν το κόστος των λόγων τους. Η αξιοπιστία δεν φαίνεται στα εύκολα. Φαίνεται όταν χάνεις κάτι. Όταν θα μπορούσες να κερδίσεις και δεν το κάνεις. Όταν θα μπορούσες να φύγεις και μένεις. Εκεί φαίνεται ποιος είσαι. Εκεί φαίνεται αν ο λόγος σου είναι συμβόλαιο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα. Το ψάξαμε.
3: Music 892.

0: φλέκες.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα, πες
2: Music 892
1: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
7: 10 χρόνια σπόταβι. Έχουμε γενέθλια! Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Previously. Στα κουνάβια.
12: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
13: Ναι.
12: Οι παντρεμένοι. Θα πάμε και έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Κύριε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι, είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
13: Εντάξει, ρε Φάνη.
14: Είναι τόσο πολύ ρε.
12: Θέλεις ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου, ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβεις έτσι, ρε, σαν τον Ινδιάνα Τζόουνς.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Άδεια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναυομαχίες.
1: Λοιπόν, σωρέστητε. Μαράκι, ποιον έχεις πάρει?
2: Ραφαήλ, τι ωραίο όνομα.
1: Ραφαήλ.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, έλα.
2: Ωραίο
1: έλα,
2: όνομα.
1: Και άλλο και όνομα. Ραφαήλ.
2: Είσαι καλά.
1: Τι είναι, λες και είσαι Αρχάγγελος. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Αρχάγγελος Ραφαήλ, πολύ ωραίο.
1: Αυτό είναι ωραίο όνομα για το χαροπλαστείο. Έφαγα στο Ραφαήλ κάτι μπαμπάδες.
2: Όχι, ρε, εσύ. Πάρα πολύ ωραίο το Ραφαήλ.
1: Για λέγε, Ραφαήλ, καλημέρα. Τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά.
1: Καλημέρα, κορμό. Ένα, δύο ή τρία.
3: Το ένα.
1: Το ένα, ο φίλος. Ο Μιχαήλ.
4: Ραφαήλ.
2: Ραφαήλ, καλέ.
1: Θα παίξετε και μαζί.
2: Α, μαζί. Ραφαήλ, χαίρεσαι.
1: Ωραία. Είναι. Ναι, άσο.
3: Ναι,
1: ναι. Με Ραφαήλ, περίμενε στη γραμμή σου. Ποιον έχουμε?
4: Εγώ, Χρυσάνθη.
1: Χρυσάνθη.
5: Γεια.
1: Ωραίο όνομα. Το έχει και η αδερφή μου αυτό το όνομα. Χρυσάνθη μου. Δύο ή τρία.
5: Δύο.
1: Χρυσάνθη μου. Θα παίξουμε μαζί. Μικρή μου αδερφή. Λοιπόν, παιδιά, Ραφαήλ και Χρυσάνθη. Θα σταματήσεις εσύ, Χρυσάνθη, να μιλάς. Τάμπου παίζουμε 30 δευτερόλεπτα. Όποιος βρει περισσότερες λέξεις, κλασικά εμείς έχουμε 5 παραγωγμένες. Δεν πρέπει να τους πούμε ούτε κάποιο παράγωγο αυτών. Έχετε και να πάω στη διάθεσή σας. Το ξέρετε το παιχνίδι, Ραφαήλ και Χρυσάνθη?
5: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάει πρώτος. Λοιπόν, Χρυσάνθη, παίζουμε μαζί. Είσαι εκεί, Χρυσάνθη, δεν σε ακούω καλά.
5: Εδώ είμαι, ναι, πάμε, πάμε.
1: Λοιπόν, Χρυσάνθη μου, πήγες παίζουμε τις κιτρινές.
4: Ναι.
1: 3, 2, 1, πάμε, Χρυσάνθη. Λοιπόν, πες πάσο.
5: Πάσο.
1: Εγώ, λοιπόν, στο YouTube έχω βάλει ένα τέτοιο. Αλλά για να μπει ο κόσμος και να το δει, έχω κάνει...
5: Συνδρομή.
1: Ναι, όχι, έχω βάλει, παιδί μου, ένα τέτοιο που τραβάει τα βλέμματα. Είναι ένα τέτοιο...
5: Thumbs up.
1: Αγγλικό, για καλά ότι... Ναι, έχω βάλει ένα τέτοιο, αλλά το έχω βάλει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να τραβάω τα βλέμματα, είναι... Πώς λέμε το πατάω στα αγγλικά? Clickbait, πω...
2: Εντάξει, ήταν δύσκολο.
4: Μα είδες, να κάνετε πάνω
1: σχόλια. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο, οι δύο πρώτες λέξεις ήταν, η πρώτη λέξη ήταν υπηρεσία δωματίου και η δεύτερη ήταν clickbait.
4: Έπρεπε να έκυγες στο clickbait και να πήγες παραπάνω.
1: Άκου να δεις τώρα, εδώ κοιτά, και Μίτσο, τι...
2: Εντάξει,
4: ήταν να κάνετε μπροστά σου αφού το είδες.
1: Μίτσο, έλα ρε εσύ.
2: Εντάξει, για να είμαι δίκαιη, Ραφαήλ μπορούμε να το πάρουμε το τρόπαιο.
1: Πάλι καλά που παίζουμε τη Μαρία.
4: Μαρία.
2: Χθες κέρδισα.
1: Τρία.
4: Μαρία, πρόσεξε.
1: Τρία.
2: Περίμενε λίγο. Μη μου λες πρόσεξε, γιατί αγχώνομαι.
4: Μαρία.
1: Τρία.
4: Μαρία, ξύπνα.
1: Δύο, ένα, πάμε.
2: Ηρεμήστε. Α, Ραφαήλ, όταν έχει πάρα πολύ ήλιο, αντί για αθλητικό, τι έχουμε?
3: Πέδιλο.
2: Αλλιώς πώς λέγεται, το δίχαλο.
3: Πανάλου.
2: Το δίχαλο.
3: Παντόφλα.
2: Αλλιώς, εσύ, το δίχαλο.
3: Παντόφλα.
2: Ρε εσύ το δίχαλο!
3: Σταγιονάρα.
2: Ναι, έλα Παναγία μου. Ρε εσύ Ραφαήλ, μα πόσε.
1: Κέρδισε ο χαζός, ρε φίλε.
2: Όπω Ραφαήλ.
4: Ραφαήλ, πολύ καλό.
1: Τι πολύ καλό, βρε. Μπετονιέρα, να πούμε.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη οδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Τα ραδιόφωνα της Πολίτης Group ανοίγουν τον αέρα τους για τη γιορτή της μητέρας.
1: Μαμά, δεν θα πω πολλά, γιατί νομίζω τα απλά είναι τα πιο σημαντικά. Σε αγαπώ και σε ευχαριστώ για όλα.
0: Κυριακή 10 Μαΐου. Μαμάδες, σας ευχαριστούμε για όλα.

0: Τρίτη από τον Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
3: Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
9: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
10: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
9: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
10: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
9: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
10: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
9: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
11: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
14: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τελούλου. Τελούλου. Τελούλου.
18: Κουκού. Πώς γίνεται όλα τα σεξόπ να σε ξέρουν, βρε Αστερόπι μου. Την έστειλε τώρα μήνυμα ένας, λέει καλά, δεν είσαι να ψωνίσεις από μας. Πήγες από αλλού. Έχει και επιλογές. Μπράβο. Αυτά, αν θέλετε links για τα προϊόντα από σεξόπ, η Αστερόπι έχει και κωδικό εκπτωτικό. Θα γράψετε.
19: Ρε, γιατί λες στον κόσμο τέτοια πράγματα.
18: Για 69% έκπτωση.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
21: τρού. Στο Music 892.
22: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σκοτεινάδια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θα σας μιλήσω, παιδιά, για τις αισθητικές επεμβάσεις. Γιατί πλέον η Ελλάδα. Θυμάστε που λέγαμε ότι όλοι πάνε στην Τουρκία για να βάλουν μαλλιά και δόντια. Ναι. Λοιπόν, πλέον η Ελλάδα είναι ο προορισμός στον οποίο κατευθύνονται από Βρετανία, Γερμανία, Βαλκάνια για να κάνουν αισθητικές επεμβάσεις.
2: Στήθους και τέτοια.
3: Τι στήθους.
1: Θα σας πω.
2: Βυζοτουρισμός.
1: Και όχι μόνο, να ξέρεις. Βλεφαροπλαστική, μέχρι και λέιζερ έρχονται να κάνουν εδώ.
2: Είμαστε φθηνά. Είμαστε φθηνά εδώ πέρα σε αυτά.
1: Είμαστε πολύ καλοί.
2: Α, okay.
1: Είμαστε πάρα πολύ
2: καλοί. Εγώ πάντως ξέρω ότι γενικά είχαν πρόβλημα στην Αγγλία, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ ακριβή η οδοντιατρική γενικά. Είναι ακριβή και γι' αυτό πολλοί Άγγλοι έχουν χάλια δόντια.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, είναι ακριβή. Είναι...
1: Καλά, είμαστε και πιο φθηνοί, αλλά είμαστε πολύ καλοί.
3: Εντάξει, πιο φθηνοί νομίζω πάνε αλλού. Πάνε οδοντιατρική... σε Σκόπια.
2: Σκόπια.
3: Αυτό έχω ακούσει.
1: Είμαστε 12η εμείς. Μετά πήγαιναν πάνε...
3: στα Σκόπια για να φτιάξουν τα δόντια και φεύγανε με μασέλες τέτοιο.
2: Εντάξει, το μπουλίν το εμπιστεύουμε σε κάτι. Γιατί είναι άνθρωπος, ξέρω εγώ, ο οποίος γενικά έχει. Στηρίζει πάρα πολύ γενικά νέους καλλιτέχνες. Δηλαδή το μαλλί το έβαλε στο Blady Cola.
3: Όχι Blady, Clady Cola.
2: Πού άλλο έχει πάει. Το Botox το έκανε σε ένα παιδί από το Ιράκ.
1: Παλαιστίνη.
2: Αν έχει το Θεό, έχουν οι άνθρωποι τα προβλήματά του και ο Βουλή πάει και κάνει Botox. Ήρθα, άκου να δει το σχέδιο τώρα με αυτόν τον έρμο των Παλαιστίνων.
3: Ελά, και εσύ είπε ότι θε να κάνει, απλώ δεν το κάνει.
2: Έφυγε ο άλλο ο Παλαιστίνο, ο κακόμενο από τη Γάζα να βρει την υγειά του και ήρθε και κάνει Botox. Παιδιά, αυτό το έχουμε συνειδητοποιήσει. Τώρα αυτό. Έχετε συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει ο Μπουλίνη. Εν καιρό πολέμου, στη Γάζα, σε γενοκτονία, βρήκε Παλαιστίνιο και πήγε και του έκανε Botox. Ο Θεός.
1: Κι όμως, μόνο εσύ, Δημήτρη, μόνο εσύ.
3: Καλημέρα, ναι. Ραφαήλ.
1: Να σας πω, παιδιά, ότι.
2: Τι θα λέει στους Παλαιστίνιους, τι θα κάνω. Έχω πάει στην Ελλάδα και έχω βρει κάτι εκεί πέρα και του κάνω Botox.
3: Καλά, δεν ήρθε τώρα, Φάνη.
2: Ναι,
3: είναι τόσα χρόνια στην Ελλάδα.
2: Mm-hmm.
1: Το AI έχει βοηθήσει στην αύξηση όλων αυτών των επεμβάσεων. Γιατί τι κάνουνε, βάζουνε πώς θα ήτανε με διαφορετικό στήθος, με διαφορετικά χείλη, ζυγωματικά, γενικά διάφορα σημεία του σώματος, τους δείχνει το κάθε άτομο τέλος πάντων και τους αρέσει. Οπότε να ξέρετε ότι οι αισθητικές επεμβάσεις παρουσιάζουν αύξηση 93,8% παιδιά. Και οι χειρουργικές 80,5% καταλαβαίνεις.
2: Μην μας τα λες χαμογελαστά, κάνε κάτι.
1: Λοιπόν, τι να κάνω.
2: Όχι, μα το λες με...
1: εγώ σκέφτομαι κάτι να κάνω.
2: Τι, θα κάνεις αυτό.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
2: Κάνε ρε μαράκι κάτι, κάνε.
1: Λοιπόν, μία φίλη μου έκανε τατουάζ χιλιών. Περίμενε όμως.
3: Τι εννοείς.
2: Εσύ, Μαρία,
1: επειδή
2: όλα...
1: δεν έχω χρώμα εγώ στα χείλια.
2: Από όλο αυτό το τατουάζ είναι το πρόβλημα σε σένα.
1: Όχι, εσύ.
2: Από όλο αυτό.
1: Εγώ... Τα φοβάμαι τα λέγω.
2: Άκουνα, Μαρία, εσύ μια χαρά νεότατη είσαι. Το μόνο που θα κάνεις, αν υπάρχει αυτό, να βρεις ένα αυτό, να σου φέρει αυτό που σου έχεις να πει. Να φέρεις τα μάτια σου πιο κοντά.
1: Εσύ,
3: Μαρία. Φέρεις ένα μακριά.
1: Παιδί μου, ποτέ δεν το είχα σκεφτεί και δεν είχε τύχει να μου το πει κανένας και ξαφνικά με έχει βγάλει.
2: Ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό.
1: Ακρωμάτα.
2: Όχι ακρωμάτα, σφυροκέφαλος που λέμε.
1: Σφυροκέφαλος.
2: Ρε παιδί μου, αν μπορεί να σου φέρει λίγο πιο κοντά τους βολβούς, να έρθουν λίγο πιο.
1: Δεν γίνεται ρε συμφάνεια αυτό, να μεταφέρει τα μάτια. Πώς γίνεται, είναι έτσι έχω γεννηθεί. Αυτό δεν αλλάζει. Να μου φέρει το μάτι.
3: Δεν αλλάζει.
2: Ρε παιδί μου, δεν είναι το ένα μάτι τη Μαρία, δεν είναι προς τα πλάγια. Δεν είναι σαν σφυροκέφαλος.
1: Δεν λέει ο άλλος, τι θα έλεγε. Ό,τι πει ο Φάνης, ναι, πετάει κατσίκα, πετάει θα έλεγε.
2: Σαν το Σίντα από το θυμάσαι το Σίντα από το Ice Age.
1: Ναι.
2: Αυτό θέλει μάλλον τόρνο.
3: Έτσι, τι τόρνο.
2: Ο Ιάκωβος το λέει.
1: Τι λέει, Δημήτρη. Εσύ βλέπεις κάτι περίεργο.
3: Ξέρεις τώρα, με αυτά που λέει, με έχει προκαταβάλει και εμένα. Δηλαδή, σε βλέπω, βλέπω το Σιντ. Αλλά δεν νομίζω όμως ότι.
2: Μαρία, θες καλύμπρα. Θες καλύμπρα. Πάσε καλύμπρα.
1: Θα με βλέπει ο κόσμος στον δρόμο και θα κοιτάει τώρα τα μάτια μου.
2: Εγώ, άμα έβαζα κάτι πάντως, παιδιά, σας λέω, θα βάζα λαιμό. Εγώ, ας πούμε,
1: ένα. Τι
2: να
1: λαιμό.
2: Δεν έχω λαιμό. Καλά, και μάλλον
1: δεν τρεφάνει.
2: Λαιμό δεν έχω.
1: Τι θα βάζει λαιμό, τι πα καλά, παιδιά.
2: Εγώ, αν πιστεύω ότι μου λείπει κάτι, γιατί κατά τα άλλα είμαι χωρίς πλάκα ένα πραγματικά.
3: Δεν πιστεύεις ότι. Λόγω κυλώνη είναι ο λαιμός.
2: Όχι, δεν έχω λαιμό.
1: Μα έχει λαιμό τώρα. Αυτό που του έχει κάτσει δεν ξέρω τι είναι.
2: Δεν έχω λαιμό. Λαιμό, όλοι έχουμε λαιμό. Τώρα δεν είμαι. Είμαι, άμα δεις, έτσι είμαι. Εμείς οι λαμπροπουλέοι δεν έχουμε. Έχουμε σώμα μποξέρ, να ξέρεις. Είμαστε καβουρωτοί και δεν έχουμε και κόλλο.
1: Τέλεια. Δεν έχετε λαιμό, δεν έχετε κόλλο. Τι άλλο δεν έχετε.
2: Αυτό είναι.
3: Μάντρεψε.
1: Πραγματικά.
2: Δηλαδή, αν δεις από πίσω, έχω κεφάλι σβέρκος πλάτη. Δεν
1: πάρε πάλι. Α, περίμενε, ξέρεις τι σε ξεγελάει.
2: Τι?
1: Επειδή δεν έχεις μακρύ μαλλί. Αν έχεις δηλαδή μακρύ μαλλί, πώς είναι ο κοντός.
3: Πώς είναι ο Δημήτρης.
1: Λοιπόν, όχι, ο Δημήτρης τώρα έχει μπροστά μακρύ μαλλί. Εγώ δεν είμαι κοντό.
2: Είναι το σώμα φώκιας αυτό που έχουμε.
3: Για δείξτε.
2: Δεν είμαστε τέτοιοι. Ναι, αυτό είσαι.
1: Είμαι εγώ αυτό.
2: Όχι, ρε Σιμάρια, δεν μα το λες.
3: Αυτή είναι η γυναίκα του Σιντ.
1: Ναι. Θέλεις. Ελευθερή.
4: Φυσιογνωμικά, δεν είπα.
1: Ναι. Φυσιογνωμικά φέρνω, αυτή τι είμαι. Καλά πάτε, καλά. Δεν θα μου τσακίσετε την ψυχολογία.
2: Μα δεν το πάμε για κακό αυτό. Καλό είναι.
1: αρχές εβδομάδας.
2: Είναι
1: τώρα
2: καλό και έχεις και πολύ ωραία μάτια. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Καλό, απλά το ένα κοιτάει δεξιά και το άλλο αριστερά.
2: Όχι, αυτό μπερδεύεσαι, Μαρία. Αυτό που λες τώρα είναι πάθηση. Δεν κοιτάει. Τα μάτια σου είναι ευθεία και είσαι μια χαρά. Τι λέει,
1: αν είναι πλαγιαστά όπως λες εσύ.
2: Παιδάκι, δεν είναι πλαγιαστά.
1: Μεγάλη. Θέλεις ότι είναι μεγάλη.
2: Μαρία, έχεις χαζέψει τελείως. Εγώ σου λέω απλά το ένα μάτι από το άλλο θέλει 20 ευρώ ταξί. Αυτό είπα.
3: Δεν είναι τίποτα άλλο.
1: Άμα θέλει 20 ευρώ ταξί, δεν μπορώ να κοιτάω ευθεία.
2: Ναι, αλλά μπορεί να κοιτάς πίσω. Τόσο πίσω που είναι.
1: Αν είναι δυνατόν, έτσι. Λοιπόν, αρρώφηση, βλεφαροπλαστική, αυξητική στήθους, μικρότερα ποσοστά, παιδιά, η διόγκωση των χιλιών. Και χαμός γίνεται με τη μεταφορά λίπους στο πρόσωπο από άλλα μέρη του σώματος, να ξέρετε.
2: Εντάξει, το λίπος να μεταφέρουν.
1: Πάνε και παίρνουν και βάζουν ζυγωματικά.
3: Βάζουν από αλλού, ε.
2: Ναι, πάντως να πω κάτι, παιδιά. Αυτό με τα χίλια έχει παραγίνει. Δηλαδή, πλέον θέλω να σου πω ότι. Θέλω να σου πω ότι θα αρχίσει.
1: Ροφός.
2: Θα γίνει μόδα το λεπτό χείλο σε λίγο. Δηλαδή, εντάξει. Okay,
1: εγώ έχω δει παιδιά, κοπέλες, κούκλες που πάνε και καταστρέφονται γιατί αλλάζουν τα χείλια τους. Γι' αυτό εγώ σου λέω, κορίτσια, δεν ξέρω πώς θα το δοκιμάσετε αυτό. Εγώ το έχω δει σε κάτι φίλες μου, αυτό που έλεγα το τατουάζ χιλιών. Όχι η περίγραμμα.
3: Τι κάνει αυτό?
1: Λοιπόν, εγώ ρε παιδί μου που δεν έχω χρώμα στα χείλια.
2: Ναι, εσύ γενικά δεν έχεις χρώμα, από αυτά που τρως, είσαι κίτρινη.
1: Άσε μας μόνο και εσύ. Λοιπόν, ναι, έχω λίγο κίτρινο. Όπως
2: ναι,
1: οι Κινέζοι.
2: Άμα δεν φας κρέας, Μαρία.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο από το κρέας, μια χαρά είμαι εγώ.
2: Από φάει κόψα... κόκκινο τσιτσί θέλει, φάει, ρίξε μέσα κρεατάκι στον οργανισμό σου, έχει αποστεωθεί.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι.
2: Εγώ να σου πω φάει, τώρα θα πέσει κάτω, δεν το καταλαβαίνει εδώ.
1: Λοιπόν, άκου.
2: Πώς το λένε, με τόφου δεν πας πουθενά. Θα πέσει ο αιματοκρίτης σου, θα πέσουν άλλοι. Δεν καταλαβαίνεις. Με κοινόα και τόφου δεν πας πουθενά.
1: Από την ημέρα που έκοψα το κρέας, ανέβηκε ο σιδηρός μου.
2: Ναι, και θα πέσουν τα άλλα.
1: Να ξέρετε.
2: Ναι, ναι.
1: Δημήτρη, αυτό που κάνουν είναι να, ανάλογα με το χρώμα των χιλιών που έχουν, το κάνουν πιο έντονο. Κάνουν τατουάζ χιλιών και δεν χρειάζεται να βάζεις λίπη, κραγιόν ή οτιδήποτε.
3: Okay.
1: Έχεις ένα φυσικό χρώμα χιλιών. Το ενισχύεις άμα θέλεις με κραγιόν. Αλλά έχει, δεν είναι αυτό το άχρωμο που έχω εγώ και πρέπει να βάζω κάθε
3: στιγμή. Και πρέπει να το κάνετε συνέχεια αυτό. Εσείς το κάνετε φορά
1: και το... τόσο. Okay. Μία στο τόσο. Και λύνει το πρόβλημά σου. Αυτό θα ψινόμουν. Ή πάνε και βάζουν βλεφαρίδες. Και αυτό εμένα δεν μ' αρέσει. Σας αρέσει με τα κορίτσια. Ναι. Είναι
3: οι έντονες βλεφαρίδες δεν μ' αρέσουν.
2: Εντάξει,
3: όχι,
2: βλεφαρίδα, οκ, okay, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Είναι αυτό που δηλαδή μ' αρέσει να βάζουν, αλλά μερικές το παρακάνουν, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει υπερβολή. Αλλά εντάξει.
3: Όπως νιώθω καθένας καλά.
2: Εσύ Μαρία, κοίταξε να δεις. Άκου να δεις. Εσύ Μαρία πήγαινε, πέταξε. Αδαμαντία πολύ στο τόπο. Εσύ Μαρία, και άκου να δεις. Εσύ αν το μόνο που σου λείπει τώρα είναι να πάει να κάνεις ένα lifting Kylie Jenner. Αυτό, όχι την Kylie, τη άλλη, τη μάνα.
1: Όχι,
2: τη Kris. Τη Kris Jenner. Αυτό.
1: Αλλά αυτή έχει κάνει πολύ πετυχημένο.
2: Αυτό, να πάει να φτιάξει τη μύτη σου, να πάει να φτιάξει τα μάτια σου. Τα
1: γιατί τι έχει μύτη.
2: Να ισχυώσει. Όχι. Εντάξει, δεν την έχει μύτη.
1: Τι έχει μύτη μου πάλι.
2: Εντάξει, είναι λίγο περιοσκή, δεν είναι.
1: Η μύτη μου καλέ.
2: Αυτή είναι. Αν σε δει το λαμπράκι, θα την πιάσει.
1: Είναι πάρα πολύ εκλεπτισμένη, νομίζω.
2: Τέλος πάντων, ναι, ό,τι πει.
3: Περιοσκή.
2: Ναι.
1: Περιοσκή, λέει.
2: Λοιπόν,
3: πήγαινε... θα μα στείλει όλο στον γιατρό.
2: Δώσε 10, 20, 30 χιλιάρικα και θα γίνει κούκλα.
1: Άκου. Άκου, παιδιά, τι λέει.
3: Είσαι μια χαρά, μάλλον.
1: Πάρτον στο γάμο σου πήγε του χρόνου. Ναι.
3: Εσύ να είσαι τίμιο. Περίμενε μισό λεπτάκι. Εσύ, με το χέρι στην καρδιά του.
2: Τη Μαρία.
3: Όχι, άλλο θέλω.
2: Αν είμαι πλαστικός.
3: Όχι, δεν εννοώ αυτό.
2: Πρόσωπο όλο, στήθος, πόδια, κόλο.
3: Δεν λέμε για τη Μαρία, παιδί μου.
2: Αλλαγή όλα. Αλλαγή
1: όλα. Μια άλλη, ναι.
3: Εσύ.
2: Ναι.
3: Πες μου τρία πράγματα με το χέρι στην καρδιά που θα άλλαζες σε σένα.
2: Είπα λαιμό.
1: Λαιμό.
2: Θα ήθελα μεγαλύτερο λαιμό.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα να έχω πιο πεταχτό πισινό γιατί δεν έχω καθόλου. Μου πέφτουν τα παντελόνια, ρε φίλε. Δεν είναι.
1: Α, γι' αυτό το λόγο θα το ήθελε. Για να στηρίζονται τα παντελόνια.
3: Λαιμό, ποπό και.
2: Και να μου φύγουν και οι μαύροι κύκλοι από τα μάτια που με σαρακούν.
3: Δηλαδή, εσύ μπορούσε να κάνει. Θα πήγαινε να βάζει κόλλο, δηλαδή. Αυτό.
2: Να βάζω. Εντάξει, τώρα. Ναι, θα βάζω. Θα βάζω, ναι, γιατί. Θα βάζω κόλλο.
1: Εσύ Δημήτρη.
2: Όχι κόλλο να ακούσα την. Πώ το λένε, Νίκη Μινάζ. Αλλά. Δεν είναι. Θα σου πω. Τα μέδρε, τα παντελόνια μου δεν είναι. Θα βάζα κόλλο.
3: Α, κόλλο.
2: Ναι, θα βάζα κόλλο. Okay. Πάλι τα ίδια.
3: Εγώ δεν ξέρω αν θα κάνω κάτι. Εγώ ίσω μπορώ να κάνω και τώρα.
2: Δεν έχει.
3: Θα δω.
1: Τι να κάνει τώρα.
3: Δεν ξέρω.
2: Εσύ Μίτσο, μια και μπήκε στο χώρο τώρα, φτιάξε και τη μύτη σου.
3: Μια χαρά τη μύτη μου.
2: Κατεβαίνει σαν κατσούλα, σαν καλαμάρι κάτω. Δεν
3: σαν καλαμάρι είσαι εσύ. Κατσούλη, ναι. Κατσούλη που έχει τη μύτη.
1: Τον είπε καλαμάρι, καλαμάρι.
2: Εμένα η μύτη αυτή τώρα τα ξέρει.
3: Τι είναι η μύτη
2: αυτή. Αν από φυσιογνωμιστή.
1: Το Αλέξανδρο, πει το μεγάλο Αλέξανδρο τώρα.
3: Αρχικά είναι τρομακτική.
2: Παιδιά, τώρα. Ακριβώς γι' αυτό. Αυτή η μύτη τώρα. Είναι, αυτές οι μύτες είναι οι βασιλικές.
3: Αυτή είναι βασιλική.
2: Βέβαια.
1: Αχού, έχει χρηστεί βασιλική.
2: Βέβαια.
1: Ναι, απόγονο βασιλική.
3: Μαρία με το χέρι στην καρδιά. Ποιο έχει χειρότερη μύτη. Ο Φάνη.
1: Γίνα λίγο πλάκι.
2: Εσύ.
1: Ο Δημήτρης έχει πιο καλή μύτη.
2: Έχω μύτη Σπαρτιάτη τώρα. Δεν είναι μαζί.
1: Αχού, έλα ρε, πάρε μύτη Σπαρτιάτη.
2: Είχα τις προάλλες καλεσμένο, είχε έρθει ο Κώστος ο Μαρτάκης, ρε. Και, έχει, και του λέω ρε, εσύ είναι να τον λέω, να έχεις τέτοια μύτη, του λέω. Μια μύτη σαν ζωγραφιστή. Του λέω, μένει να τον τράτη για να κυκλοφορείς με τέτοια μύτη έξω. Μου λέει, γιατί τι έχω, του λέω, τι μύτη είναι αυτή, του λέω. Είναι μύτη, λες και την ζωγραφίσει.
1: Βέβαια.
2: Η μύτη πρέπει να είναι μπροστά η μύτη, να κόβει αέρα.
1: Να κόβει αέρα.
2: Βέβαια.
1: Να κόβει αέρα η μύτη. Ναι. Το ξέρετε ότι όσοι πάνε να κάνουν διάφραγμα, κάνουν και μια πλαστική στη μύτη ταυτόχρονα.
3: Εγώ πρέπει να κάνω διάφραγμα, γιατί έχω πρόβλημα. Δεν θα πει να το.
1: Να του πει να μην την αλλάξει.
3: Από το τσιγάρο, ρε. Μου το πει εμένα.
2: Η δικαιολογία σου να κάνουν μύτη. Δεν μπορώ τώρα. Ελευθερία,
1: και θα αλλάξει κάτι στη μύτη σου.
3: Όχι, μην το ακούς. Όχι. Απλώς εμένα μέσα εγώ δεν αναπνέω καλά από το να το ρουθούν. Εγώ έχω, έχω κάψει. Από
2: εγώ
3: το τσιγάρο.
2: Έχω ρολί μου ξεπάμε όλο και 3-4 πόντους ακόμα. Ρε, τι λένε.
1: Εσύ Δημήτρη, τι ήθελες να κάνεις που είπες ότι θα πας να κάνεις κάτι.
3: Εγώ μπορεί να βάλω ή να έβαζα.
1: Ναι. Θα βάλει, παιδιά, ναι. Τι.
2: Παιδιά, εδώ πληρώστε Δημήτρη Μπουλίνη.
3: Δεν θα φανεί. Δεν θα φανεί. Δεν το καταλάβετε. Λίγο γωνία να έκανα.
2: Σε παρακαλώ, κάντο κι αυτό.
1: Πώς το κάνεις αυτό,
2: κάντο κι αυτό.
3: Βάζουνε, ρε παιδί μου, εδώ.
1: Κάποιος... Α, είναι που παίρνω από άλλο σημείο του σώματος.
3: Όχι, παιδί μου. Όχι λίπος, δεν μου βάλουν λίπος. Νομίζω υγρό βάζουνε.
1: Υγρό για να κάνεις γωνία.
3: Όχι,
1: Δημήτρη, με το αδυνάτισμα είναι η γωνία, άμα θέλεις.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το κάνω ούτως ή άλλως.
1: Όχι, αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα.
2: Να βάλουμε ένα donate button στην εκπομπή. Εγώ πιστεύω να σου πω κάτι. Αλλά ό,τι λεφτά μαζεύονται. Όχι ακόμα. Δηλαδή θα λες, θέλω να βάλω γνάθους. Θα βάλουμε ένα donate button. Τα παιδιά για να γελάσουν, θα βάλουν τα λεφτά. Αλλά θα το κάνεις. Δηλαδή, πόσο είναι το να βάλεις σαγόνια, θέλει, ξέρω εγώ, 2.000 ευρώ. Μόλις γεμίσεις το ποσό, θα πας να το κάνεις όμως. Και θα λέμε κάθε χρόνο.
3: Αυτή θα τα παιδιά θα αποφασίζουν ή εγώ.
2: Εσύ θα, αλλά κάθε χρόνο θα πρέπει να κάνεις μια άλλη πλαστική.
1: Δημήτρη, πρόσεχε, γιατί όταν κάνεις την αρχή, μετά αυτό είναι εθιστικό. Θέλεις μετά κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
3: Έχω τα μαλάκια μου και μια χαρά.
2: Ναι, όχι, το μαλάκι δεν είναι τίποτα.
1: Και εσύ έχεις γωνίες. Δηλαδή, άμα χάσεις δύο κιλάκια, επειδή θέλεις γωνίες διαφορετικά, μια χαρά είσαι.
3: Επειδή έχω πάρει, Μαρία, γι' αυτό τώρα το.
1: Έχεις πάρει.
2: Ναι. Ήδη 100 ευρώ δωρεά για βυζιά να βάλεις.
3: 100 ευρώ βυζί, ναι. Πόσο βυζί έχω ήδη.
2: Ναι, τέλος πάντων, anyway. Για λέγε.
1: Λοιπόν, πάω, ναι, μισό λεπτό και
2: να συνεχίσω. Η Μαρία πάει καλά, εντάξει.
1: Όχι, πάνω συνεχίζω. Αποτρίχωση, παιδιά, έρχονται εδώ πέρα να κάνουν αποτρίχωση λέιζερ. Δεν το ξέρω ότι έχουμε τόσο καλή στελέχωση, τέλος πάντων. Χημική απολέπιση και η μη χειρουργική ανόρθωση ιστών στην περιοχή του προσώπου ή κοινώς το ήπιο lifting.
2: Ρε συνόδευα αυτό, ναι. Ρε Σίμιτσο, σε παρακαλώ, γίνεσαι, έχεις δει κάτι, λέει, ο Κινέζος που ξόδεψε, θυμάμαι άρθρο, Κινέζος, Κορεάτης άντρας, ξόδεψε 200.000 δολάρια για να γίνει σαν τον Γκεν. Θυμάστε κάτι τέτοια.
3: Ναι.
2: Γίνεται αυτό, ρε φίλε.
3: Ρε Φάνη μου, αυτό είναι παραμόρφωση. Αυτό είναι...
2: Γιατί αυτό που, τώρα τι είναι, θέλω να πω ότι... Εσύ, αυτό που λες είναι παραμόρφωση καταρχήν, είναι κάνεις body shaming στον εαυτό σου. Εσύ.
3: Δεν μπορείς, αυτό μου και τον Γκέν είπα.
2: Εσύ, δεν μπορείς να γυρίσει κάποιος να σου πει ότι παραμορφώθηκες. Ήσουν από πριν. Θέλω να σου πω ότι. Δεν υπάρχει σένα. Τι χειρότερο μπορεί να γίνει.
1: Τι εννοείς, Τρισπάλη.
3: Ειλικρινά σου μιλάω, από τότε που έχω βάλει το μαλλί, έχεις φαγωθεί με μένα. Έχεις φαγωθεί. Δεν ξέρω τι έγινε. Νιώθεις ανασφάλεια επειδή δεν το μπορείς να κάνεις εσύ, σου αρέσει ογκομενικά περισσότερο. Κάτι έχει συμβεί.
1: Αυτό μήπως παίζει.
2: Με ρωτάνε όλοι στον δρόμο, όλοι στον δρόμο και τους λέω, παιδιά, ο Δημήτρης είναι 10 φορές πιο ωραίος και του πάει. Εγώ από εκεί πέρα όμως θέλω σε βλέπω από την αρχή που σε έχω στην εκπομπή, σε βλέπω και σαν πείραμα σε πολλά πράγματα. Και αυτό σε τιμάει.
3: Ωραία, τι να πάω να αλλάξω.
2: Αυτό που είπες για τα σαγόνια σου. Κάντο. Εγώ μαζί σου σήμερα. Εγώ το βλέπεις να έχεις κάποιον να ζηλεύει.
3: Όχι, σε αυτό δεν είναι.
2: Μακάρι να είχα και εγώ
1: και το χρόνο. Και τι, παιδί μου, πώς θα σου βάλουν υγρό και θα πεταχτούν εδώ πέρα τα κόκαλα.
3: Όχι, ρε παιδιά, τι λέτε τώρα. Δεν μιλάμε εδώ, μιλάμε για
2: λίπος βάζουν, λίπος.
1: Δεν βάζουν λίπος εκεί πέρα, ρε. Ναι. Πρέπει να κάνει γωνίες, σου λέει.
2: Ναι.
1: Άμα βάλεις κάτω από το αυτί.
3: Θα χάσω πρώτα, θα δω πως έμεινε το σκεφτό.
2: Όχι, όχι, γι' αυτό σου λέω. Εγώ, αν δεν θα σου λέγανε, θα σου λέγανε τι σου λένε άλλοι, άρε Μητσουμπά, αν κάνεις βλακίες, είσαι μια χαρά. Αυτό δεν σου λένε οι κομπλεξικοί όλοι.
3: Ναι, ναι, αυτό.
2: Εγώ σου λέω που δεν είμαι κομπλεξικός και σε αγαπάω, σου λέω Μίτσο, είσαι χάλια, πήγαινε κάτω κι άλλα.
3: Εγώ νομίζω ότι μου το λες αυτό για να τα κάνω και να γελάς μετά.
2: Μα ρε Μίτσο, αυτό που λες δεν έχει λογική.
3: Εγώ γι' αυτό νομίζω το κάνεις.
1: Μίτσο, αυτό είσαι
2: πλάκας, γιατί γελάω μαζί σου ούτως ή άλλως.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Άρα τι, δεν έχω κάποιο δόλο εγώ να το κάνω, δεν έχω. Είναι αλτρουιστικός ο σκοπός μου.
3: Αλτρουιστικό.
2: Βέβαια.
1: Εγώ πάντως, επειδή αυτό δεν το έχω ακούσει με το υγρό, μήπως να σηκώσει τα ζυγοματικά για να φανεί το πιο, για να φανεί αυτό που λες το κόψι.
2: Για να φάνω τα δόντια σου.
1: Όχι.
3: Γιατί δεν μου αρέσει να σηκώσει τα ζυγοματικά.
1: Για να φανούν οι γωνίες.
3: Δεν κάνω τέτοια πράγματα.
1: Για να φανούν οι γωνίες.
3: Δεν κάνω τέτοια πράγματα.
2: Λοιπόν,
1: ναι, ενώ θα βάλεις υγρό.
2: Ο Ιάκωβος προτείνει να σπάσεις και λίγο τα ισχύα σου. Ρε, εσύ,
3: θα ψηλώσω.
2: Γιατί δεν πας, ρε φίλε, να κάνεις το που κάνω ο Ζακλό Μαντάμ, να το δούμε. Που λένε ότι το έχει. Δεν είχαν πει, δεν υπήρχε μια φήμη ότι ο Ζακλό Μαντάμ έχει βγάλει κάτι τένοντες για αυτό που μπορούσε να κάνει παγκάτο. Τι λέγανε.
1: Αλήθεια.
2: Πώς το λέγανε αυτό, ρε παιδιά, ότι υπήρχε μια φήμη ότι ο Ζακλό Μαντάμ είχε αφαιρέσει αυτό, πώς λέγεται, ανάμεσα τα μπούτια του.
1: Τι λέει.
2: Υπήρχε μια φήμη, ψάχνω να δείτε, ότι ο Βαντάμ έχει δει που κάνει σπαγκάτο.
1: Όχι.
2: Ναι, τέλος πάντων, ότι είχε αφαιρέσει κάποιο μη και μπορούσε να ανοίξει τέτοιο.
1: Πάντως μπορείς να βάλεις κοιλιακούς αν θέλεις με πλέγμα.
3: Ούτε
1: είναι
3: καν,
1: πάρα πολύ
3: καν,
1: συχνό αυτό
3: καν,
1: και το έχουμε κάνει και επώνυμοι.
2: Μίτσο, πραγματικά αυτό.
3: Με τον κόπο μου.
2: Βγάλε τα πλευρά σου, ρε, όπως είχε κάνει ο Μάνσον. Βγάλε τα πλευρά σου.
3: Είχε βγάλει τα πλευρά του Μάνσον.
2: Ναι, ναι, ναι. Και θα μπορείς άμα τα βγάλεις να κάνεις και επιθελιασμούς στον εαυτό σου, νομίζω.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Γκρίζα Ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
1: If you're all in, we're all in.
0: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα Ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Previously. Στα κουνάβια.
5: Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα. Από τα κουνάβια, κυρία.
5: Τα κουνάβια.
6: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα.
5: Ποιος είναι?
6: Κοπελά μου, ξύπνα. Λαμπρόπουλος, τα κουνάβια.
7: Ραδιοφωνική εκπομπή.
5: Α, δεν σας γνωρίζω.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: προκαλούμε.
1: Music 892.

0: Κουνάρια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κόσμε μου, κόσμε μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και σήμερα λοιπόν είναι μια μεγάλη ημέρα, πολύ σημαντική ημέρα για την Ελλάδα, παιδιά, και πολύ αγχωτική θα λέγαμε, διότι σήμερα θα κριθούμε. Γιατί εννοώ με αυτό. Σήμερα λοιπόν είναι η δεύτερη πρόβα της ελληνικής συμμετοχής για τη Eurovision του Ακύλα με το φέτο. Ακυλέιτορ. Η δεύτερη λοιπόν πρόβα θα γίνει σήμερα. Πολύ σημαντική η δεύτερη πρόβα. Και θέλω να σας πω, θα γίνει περίπου κατά τη 1:20, 1 με 1:20 και θα τελειώσει κατά τις 2 παρά.
2: Πότε είναι ο μητελικός?
1: 12 του μηνός. Την Τρίτη. Την Τρίτη που μας έρχεται.
2: Τι γίνεται, γιατί ωραίες εποχές ζούμε. Μετάλλικα, φέρτο. Eurobasket, όχι το Ευρωλίγκα, στο ΆΚΑ δεν γίνεται. Παιδιά, τελευταία φορά που είχαμε και μυρίζω και παντού πάμε για επιτυχίες. Φαντάζεσαι, μετά από μεγάλες επιτυχίες, ξέρετε τι γίνεται στη χώρα.
3: Τι γίνεται, χαμός,
1: οικονομικός.
2: Στόχευση. Δεν πάει καλά. Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι σήμερα, συνήθως βασικά, έτσι όπως συνηθίζετε, την ημέρα που έχουν δεύτερη πρόβα, δηλαδή σήμερα, να βγουν τα κλιπάκια 30 δευτερολέπτων από τις εμφανίσεις. Οπότε λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα σήμερα το απόγευμα, κατά τις 6 ώρα με 7, θα έχουμε 30 δευτερόλεπτα, δηλαδή θα έχουμε πρώτη φορά βίντεο από την εμφάνιση του Ακύλα. Όλοι κάνουν λόγο ίσως για τις καλύτερες εμφανίσεις που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία του θεσμού. Από την αρχή του θεσμού μιλάμε μέχρι
2: το
1: τώρα.
2: Το χοντρένεις, Δημήτρη, το χοντρένεις.
1: Το ξέρω ότι το χοντρένω.
2: Το χοντρένεις, Μίτσο.
1: Το ξέρω ότι το χοντρένω.
2: Γιατί
1: θέλω να σας πω ότι με αυτό που θα κάνουν στην ουσία με το video wall, που θα είναι όλο ένα video game, θα μας περάσουν και μέσα από 4 κόσμους. Δηλαδή τον σύγχρονο, τον αρχαίο, τον μοντέρνο και τον παραδοσιακό. Αυτό θα κάνουν. Δηλαδή, και νομίζω και η Παρθένα Χοροζήτου, όσον αφορά τον αρχαίο, θα κάνει ένα άγαλμα. Δηλαδή νομίζω ότι και αυτό που έχουν πει, ότι και τα παιδιά που θα παίξουν και ο χορευτής και οι ηθοποιοί, θα αλλάζουν συνεχώς στο video game που θα εμφανίζεται πάνω. Και στο τέλος, επειδή μου Ακύλας μετά που μιλάει με τη μαμά του, βγαίνει και χορεύει και το δίνει όλο. Θα δούμε τώρα, θα γίνει. Πολλά ακούγονται, δεν το έχουμε δει. Σήμερα όμως. Μούξεις, μωρέ, μου και μου, μούξεις. Μου και μου. Σήμερα παρόλα αυτά. Θα δούμε τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα και είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σας πω επίσης ότι πολύ χαμό στην πρόβα κάνουν λόγο για την καλύτερη πρόβα. Την έχει η Άτιμη Καπιτανέσκου από την Ρουμανία.
2: Άτιμη, γιατί Άτιμη?
1: Από τη Ρουμανία. 8η την έχουμε στα πρόβα.
3: Δεν τη θυμάμαι τώρα εγώ αυτή.
1: Εμένα πάντα μου άρεσε το κομμάτι. Είναι στην 8η θέση τη δίνουν να τερματίζει. Έχει ένα metal, όχι ένα rock κομμάτι, όχι metal, ένα rock κομμάτι. Ωραίο κομματάκι. Μένα μου αρέσει πολύ η μουσική. Το είχα πει ότι θα πήγαινε καλά. Κάνουν λόγο για μια πάρα πολύ ωραία σκηνική παρουσία της Ρουμανίας. Δυστυχώς, όπως όλα δείχνουν, η Φιλανδία, που είναι και το απόλυτο φαβορί αυτή τη στιγμή και παραμένει πρώτο με τη Λίντα, πώς λέγεται, αυτήν εκεί πέρα παίζει το βιολί της. Μάλλον live θα το παίξει το βιολάκι της. Θα της δώσει την άδεια η BGU να το παίξει live. Γιατί κανονικά δεν παίζουν, ρε παιδί μου, live τα μουσικά όργανα στον θεσμό τα τελευταία χρόνια βάσει η BGU.
3: Δεν παίζουν,
1: από ό,τι φαίνεται, θα γίνει η εξαίρεση για τη Λίντα και μάλλον θα το παίξει live το βιολάκι της. Δεν έχουν πει κάτι επίσημα. Ναι, μάλλον θα το παίξει live. Ναι. Το βιολάκι της, το λέω για πέμπτη φορά, θα το παίξει live το βιολάκι της.
3: Το βιολάκι της.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης η Δανία και αυτή ανεβαίνει λίγο.
3: Απειλούμαστε.
1: Απειλούμαστε λίγο από την Δανία. Τρίτο εκεί πέρα που μοιάζει με τον Νταμιάνο αυτό εκεί πέρα, αλλά δεν είναι, δεν είναι κάτι ουσιώδες.
3: Από μίμηση.
1: Ναι.
2: Να πω κάτι, Ρεσί Μίτσο. Υπάρχει κάποιο τεράστιο φαβορί?
1: Ναι, υπάρχει.
2: Ποιο είναι?
1: Η Φιλανδία.
2: Α, η Φιλανδία είναι το τεράστιο.
1: Η Φιλανδία είναι το τεράστιο φαβορί.
2: Θα το πάρουμε εμείς φέτος.
1: Η Γαλλία, που ήταν τεράστιο φαβορί μετά τις πρόβες, έπεσε στην πέμπτη θέση. Το ίδιο και η Αυστραλέζα, που ήταν και αυτή φαβορί, έπεσε στην τέταρτη. Γενικότερα πάνε όλα Φιλανδία, Ελλάδα, Δανία, Αυστραλία, Γαλλία.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Βλακία κάνουν την Eurovision. Αφού τώρα εσύ έχουν μπει και Αυστραλία και Ιράκ, δεν ξέρω και όλες τις χώρες. Γιατί δεν το κάνουν, ρε φίλε, global vision? Δηλαδή, ας γίνει παγκόσμιος ο θεσμός. Τώρα τι ήταν, δηλαδή,
3: καλά, πάντα δεν ήταν η Αυστραλία.
1: Όχι, τα τελευταία.
3: Όχι, πάντα ενώ 6, 7, μπράβο, τα 8, πολλά 10. Χρόνια.
2: Αυτό μπαίνουν και. Καλά, εντάξει, ας πούμε. Απλά, ρε παιδί μου, αφού έχουμε μπει Αζερμπαϊτζάν, βάλτε και κάτω μία, ρε παιδί μου, παγκοσμό vision.
1: Αφού το έκανε Eurovision αυτό, το έκανε η Ρωσία αυτό, ρε.
2: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων.
1: Που είναι μέσα με Κίνα, Ρωσία και
2: ναι,
1: τέτοια.
2: Τέλος πάντων, anyway, για λέγε.
1: Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Σήμερα είναι η πρόβα. Καλή επιτυχία. Όπως επίσης, παιδιά, ήταν και χθες η πρώτη πρόβα της Κύπρου, που βγήκε και το φόρεμά της και ήταν πραγματικά
2: Η Κύπρος θα πάει καλά, δεν την περιμένει κανένα. Θα πάει καλά η Κύπρος. Είναι εντυπωσιακή η τζαλαλαλαλα, πώς λέγεται.
1: Και είναι και ωραίο το ντροπάκι και το πιτάκι, είναι πολύ ωραίο.
2: Καλά, εντάξει, ναι.
1: Πολύ ωραία ήταν και η Αντιγόνη, παιδιά. Πολύ ωραία η εμφάνισή της. Πολύ ωραίο το φόρεμά της.
2: Δυναμική πολύ.
1: Παρ' όλα αυτά, στα προγνωστικά, μετά την εμφάνισή της, έπεσε στη 12η θέση. Ήταν εκεί 10η-11η, πήγε στη 12η. Πήγε μια θέση κάτω.
2: Θα δεις, θα είναι μέσα στην πρώτη εφτάδα του τελικού.
1: Κάνουν λόγο για τεχνικά προβλήματα όσον αφορά τη φωνή της Αντιγόνης, το πώς θα ακουστεί. Οπότε γι' αυτό περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την
3: Κύπρο. Εντάξει, θα το φτιάξουν, φαντάζομαι.
1: Πάντως το θέμα είναι να πάμε πολύ καλά και οι δύο χώρες φέτος.
3: Μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από την Eurovision και πάμε στα άλλα παιδιά, διότι όπως φαίνεται, Φάνη, όλοι αγοράζουν ομάδες ποδοσφαίρου. Μήπως πρέπει να το κάνεις εσύ.
2: Δεν μπορώ να πω κάτι.
3: Τι είσαι στα σκαριά.
1: Πες μου αυτό να δω.
2: Καλά, παιδιά, είπαμε. Εντάξει,
3: πάνε
2: καλά οι δουλειές, αλλά ομάδα δεν μπορώ να αγοράσω ακόμα.
1: Φήμες λοιπόν.
2: Ξέρεις ότι έχω κάνει πρόταση. Έχω κάνει πρόταση σε άλλους. Έχω πει στο Χάρη τον πολίτη που έχει το ραδιόφωνο.
3: Τι πέρα. Είχα
2: πει. Πει να πάρουμε τους Αγίους Αναργύρους εδώ πέρα. Δεν τους πήρε.
3: Συγγνώμη, πας και κάνει τέτοιες προτάσεις.
2: Ναι. Του λέω πάρε τους Αγίους Αναργύρους.
1: Είπες στον διευθυντή μας να.
2: Είχα πάρει, εγώ του είχα πει πρόταση να πάρουμε την ομάδα εδώ πέρα των Αγίων Αναργύρων και να την κάνουμε κουνάβια τέτοιο.
1: Να τσαράζαμε και όνομα δηλαδή.
2: Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα δεν προλαβαίνουμε και αυτά.
1: Είσαι ταπεινό παιδί.
2: Ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται, παιδιά, στο ποδόσφαιρο όμως θα μπει ο Light. Ο Light
3: ναι.
2: Θα πάρει ομάδα.
1: Φαίνεται ότι θέλει να αποκτήσει τη δική του ομάδα.
2: Τύπου Bam FC.
1: Ο συνιδιοκτήτης Capital Music, όχι λοιπόν, δεν θα αγοράσει την Bam FC. Θα αγοράσει, όπως βλέπω, τον Καμπανιακό.
2: Καμπανιακός, βέβαια, ναι.
3: Πού είναι ο Καμπανιακός?
2: Στην Καμπανία. Πού είναι ο Καμπανιακός, εσύ?
3: Πού είναι, ρε παιδί μου, ποια.
2: Πώς λέγεται η περιοχή?
1: Καμπανία, δεν ξέρω εγώ πώς λέγεται. Με έδρα τη Χαλάστρα.
2: Στη Χαλάστρα πάνω, στο βόρεια, Θεσσαλονίκια πάνω.
3: Α, ναι.
2: Ναι.
1: Φέτος λέει αγωνίστηκε Super League 2, αλλά επιβουβιάστηκε στη Γάμα Εθνική. Και από ό,τι φαίνεται, ο Light είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει τη δική ομάδα και τον Καμπανιακό.
2: Ναι, όχι, παιδιά, κουνάβια FC δεν θα. Θέλει χρόνο, παιδιά. Αν ξεκινήσω κάτι σε αντίθεση με κάποιους συνεργάτες μου, οι οποίοι τα βλέπουν όλα πρόσχερα και ευκαιριακά και πάμε ό,τι αρπάξει ο κόλος μας. Εγώ, αν ξεκινήσω κάτι, θέλω να το κάνω με ζέση, να βάλω όλη μου την ψυχή. Αυτή τη στιγμή, αν είχα τέτοιο, θα το έκανα. Τώρα να ξεκινάω και να βγαίνω τώρα να γεια σας όλα για την υγεία, έφαγα ένα μπερκέτο
3: και
2: πήρα 200
3: okay.
2: θερμίδες, εντάξει, υπάρχουν πολλοί. Εγώ γεια σας, έβαλα μπερουκίνη, ελάτε να σας κάνω χαχα.
3: Για σένα λέει.
2: Εγώ όταν βάζω κάτι βάζω την ψυχή μου μέσα σε αυτό το πράγμα. Αλλά έτσι είμαι εγώ. Θα μπορούσα κάλλιστα να πηγαίνω και λέω χαχα, γεια σας.
3: Εδώ είναι για μένα.
2: Έφαγα διατροφολόγος, ας μιλήσω μια εκπομπή υγείας. Ας έχω κι εγώ.
1: Αφού την κάλεσα, παιδί μου, να μην πάει.
2: Είπα εγώ κάτι.
3: Τίποτα, παιδί μου, το θέμα του δεν είμαι εγώ. Στο είπα. Είναι η Ελένη.
2: Φίλες και φίλοι.
1: Περίμενε.
2: Τι?
1: Θα κλείσω με τις Pussycat Dolls.
3: Να σου πω, ρε.
1: Πολύ
3: στεναχωριέμαι.
1: Ειδικά για αυτή την Nicole Scherzinger, πώς λέγεται, το μάτι μπορώ να πω. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
2: Μα είναι ωραία ακόμα.
1: Οι Pussycat Dolls λοιπόν ακύρωσαν τις εμφανίσεις τους στην Αμερική, διότι είναι στα αζήτητα τα εισιτήρια, παιδιά.
3: Παιδιά, πώς γίνεται, δηλαδή κανένας δεν ήθελε να πάει να τις δει.
2: Η Nicole Schweinsteiger δεν λέγεται αυτή.
1: Αυτή
2: η
1: Nicole Schweinsteiger
3: δεν ξέρω.
2: Μα καλά και αυτή η τώρα τι το ξεκίνησε από εκεί. Α, ερχόταν πρώτα σε Χαλκίδα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι
1: είναι. Θα είναι η Pussycat Dolls, μα πα στην Χαλκίδα.
3: Στην Χαλκίδα η Pussycat Dolls.
2: Αν πηγαίνει στη Νέα Υόρκη και δεν έχει κόσμο, ξεκινά από κάτι πιο. Λίγο πιο κάτω. Δηλαδή θέλω να σου πω, ξεκινά, πήγαινε στο. Από την Κόρινθο.
1: Στην. Ναι. Στην Ευρώπη πάντως.
2: Εδώ πέρα ολόκληρη μετάλλικα. Ρε Νικόλ Στρίγκερ, όπως λέγεσαι. Εδώ πέρα η μετάλλικα από Αθήνα τώρα. Σίζιγκερ, πώς λέγεται. Ναι, πολύ ωραία γυναίκα.
1: Σίζιγκερ,
3: πάρα πολύ ωραία γυναίκα.
2: Ξεκινά από κάπου χαμηλά τώρα. Δηλαδή οι Iron Maiden χαζοί είναι που έρχονται στην Αθήνα.
3: Ναι, αλλά περίμενε τώρα να μην έχουν, είναι τόσο στα ζήτητα.
1: Καλά, το ίδιο ισχύει πάνω από την Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Εντάξει, εγώ μόνο ότι τραγουδίστρια.
1: Μην νομίζει.
2: Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι στα
3: ζήτητα. Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Πού είχε πάει, είχαν δείξει φωτογραφίε.
2: Πρέπει να βγει να βρει η Τζένιφερ Λόπεζ, λέγανε. Άσε με, σα ζήτητα η Τζένιφερ Λόπεζ. Σχέση με τώρα, τι να
3: φέρει. Εσύ, δεν νομίζω.
2: Ναι, εντάξει.
3: Η Τζένιφερ Λόπεζ τα ζήτητα.
1: Σου φαίνεται περίεργο.
3: Ναι.
2: Τώρα, παιδιά, α πούμε αυτό που κάνει Μπουλίνη είναι τέλειο. Ποιο? Ότι βγαίνει Μπουλίνη τώρα και μπαίνει στην ίδια πρόταση με την Τζένιφερ Λόπεζ και έχουμε ήδη συντηρήσει.
1: Δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν κατάλαβα. Ποια είναι η Τζένιφερ Λόπεζ, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω δηλαδή.
2: Ναι. Ας αρχίσουμε να πάμε να λέμε τρέλες ώρα.
1: Από ό,τι φαίνεται πάντως, στην Ευρώπη δεν θα κυρωθούν οι συναυλίες των Pussycat Dolls, θα γίνουν κανονικά. Στην Αμερική όμως τα αζήτητα. Στην Ευρώπη κάτι θα τσιμπήσει ο κόλος τους. Κάτι
2: τώρα, άμα πήγε να κλείσει καμιά σφαίρα στο Las Vegas, γιατί αυτοί κάτι τέτοια κάνουν. Λέει, πάνε να κλείσουν το σφύρι, πως για όλο λέγεται στο Las Vegas. Μωρή Pussycat Dolls, ήσουν να Pussycat Dolls, θα 25. Τώρα 60 χρονών, τι είναι.
1: 60, ρε, τι λες,
3: την έβγαλε
2: την
3: γυναίκα.
2: Και η Μαρία, άμα είχε τα λεφτά τη, θα ήταν γυναίκα τώρα, μην λέμε τώρα. Μαρία, έτσι. Εσύ, άμα έχεις τα λεφτά τη Στράιντ.
1: 47 είναι. Είσαι με τη Μαρία, είναι.
3: Ναι. Καλέ. ένα χρόνο, χρόνο παραπάνω.
2: Σκέψου να έχει τα λεφτά τη τώρα, Μαρία, εσύ τώρα. Ε.
3: Να βαβαρωτικά γινόμουν.
2: Σωλήνα θα σου να τώρα και αυτό το πράγμα.
3: Γιατί αυτό το πράγμα.
2: Εννοώ ρεση.
3: Σοβαρό λογιστή. Τι είπε τώρα, ρε.
2: Όχι, Μαρία, μην το παρεξηγεί.
3: Όχι αυτό το πράγμα.
2: Παρεξηγεί
3: τα πάντα. Παρεξηγώ τα πάντα. Τι είπα, πε μου τώρα εδώ, τι υπήρχε να μην παρεξηγήσω.
2: Ρεση, προσέχει. Θέλω να σου πω ότι εσύ θα σου να ανώτερη από τη.
3: Τι θέλω, γενικό ρεκτιφιέ θέλω δηλαδή.
2: Δεν είπα ότι θε. Ρε, παιδί μου, θα σου πω.
3: Ναι, είπα πω αυτό το πράγμα.
2: Δεν είπα ότι έχει πειράξει κάτι γυναίκα πάνω τη. Χρησιμοποιεί τα λεφτά τη. Για να παραμένει όμορφη. Αυτό να το πω έτσι.
3: Α, για να
2: δηλαδή,
3: έτσι.
2: Ναι, αυτό να σου πω. Θα σου πω, εσύ τώρα, άμα έχεις τα λεφτά της Stranger και όπως λέγεται, θα ήσουν όπως ήσουν 25 χρονών. Αυτό θέλω να πω.
3: Και καλύτερη
2: θα σου να δεν θα σου να αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό, είπα.
3: Αυτό το πράγμα δηλαδή τι εννοεί τώρα, τι χρειάζεται, αυτό το πράγμα.
1: Ρε, ακούγεται κάπως ρε, κακά.
2: Ναι, ακούγεται κακά.
3: Λοιπόν, ξαναπάρτε από την αρχή για να δούμε.
2: Θα έχει καταντήσει έτσι, αν ανοίξει λεφτά τη.
3: Καταντήσει τώρα, γράφει Δημήτρη. Καταντήσει μετά το πράγμα. Καταντήσει. Δηλαδή πώς έχω καταντήσει, ρε
2: Φάνη. Ρε Σιντ, λέω. Ρε Σιντ, Μαρία. Περίμενε, παιδιά. Παρεξηγούνται τα λεγόμενά μου.
3: Παρεξηγούνται γιατί άραγε.
2: Και εγώ ρε Μαρία, άμα είχα τα μαλλιά.
3: Όχι, σε μένα να μείνει, άσε τώρα, άμα είχε τα μαλλιά. Χειρότερο ναι. Πα να το κάνει.
2: Και
3: δηλαδή,
2: λέω
3: τι?
2: Ότι για μένα, αν είχε τα λεφτά τη Στρέιζεκ.
3: Πώ θα ήμουν τώρα δηλαδή.
2: Θα ήσουν τα καλύτερα από τη Στρέιζεκ.
3: Δηλαδή, τι θα είχα αλλάξει.
2: Δεν είπα ότι θα έχει αλλάξει.
3: Τι μουρί, πρόσωπο.
2: Γιατί, άρα κατηγορεί τη Στρέιζεκ και ότι έχει αλλάξει μουρί.
3: Μουρί.
2: Δεν, εσύ το λε αυτό.
3: Σε ρωτάω. Τι θα είχα αλλάξει, δεν θα ήμουν αυτό το πράγμα.
2: Ρε, εσύ, θα...
3: Τι είπε και την άλλη λέξη. Δεν θα είχα καταντήσει.
2: Ρε, εσύ, Μαρία, θα σου πω. Το Empire State Building.
3: Δεν το σώζει.
2: Η Ακρόπολη δεν κρατιέται ακόμα όρθια.
3: Τι, με παρομοιάζει με την Ακρόπολη.
1: Είναι 20.000 ετών η Ακρόπολη.
3: Είναι 20.000 ετών, τι είμαι εγώ, 100 τόσο.
2: Ναι, αλλά είσαι σύμβολο. Αυτό τη άρεσε.
3: Τι με έφτιαξε, να είμαι σύμβολο.
2: Τι θες, να
3: είσαι. Αρχαιότητα.
2: Όχι, το σύμβολο του.
3: Σε λίγο θα μου πει και μούμια.
2: Ήσουν.
1: Σε έχει πει.
3: Άμα έχει πει πολλέ φορέ. Να το, με έχει πει πολλέ φορέ.
2: Να σου πω κάτι.
3: Γελάτε όμω, έτσι.
2: Θα μπορούσε να παραμείνει. Γιατί ήσουν κάποια στιγμή σύμβολο του σεξ στην Ελλάδα. Και η Βάνα Μπάρμπα ήταν.
3: Φανή.
2: Δεν ήσουν σύμβολο του σεξ.
3: Φανή.
2: Γυναίκα η οποία. Άντρα ή γυναίκα η οποία κάνανε εξώφυλλα με μαγιό ήταν σύμβολο του σεξ.
3: Δεν ήμουν σύμβολο του σεξ. Μην το πα αλλού τώρα στην κουβέντα. Πε εδώ πέρα τώρα.
2: Εμένα και δεν με έχουν καλέσει ποτέ να κάνω εξώφυλλο με μαγιό. Γιατί δεν ήμουν ποτέ σύμβολο του σεξ. Πολλοί είμαστε celebrities.
3: Δεν ξέρουμε αν σε έχουν καλέσει όχι και δεν μα το λένε.
2: Δεν με έχουν καλέσει.
3: Αλλά τώρα γιατί το πα αλλού.
1: Μαρία ήταν
2: άρα
1: σεξι.
2: Την έχω πει σύμβολο του σεξ.
3: Είπε κατάντια.
2: Παρεξηγείτε. Συγγνώμη, τι άλλο να κάνω.
3: Είπε όμω για την τωρινή κατάντια.
2: Δεν είπα κατάντια.
3: Άμα είχα λύσει τα χρήματα τη. Πώ τη λένε μόλι το επίθετο
1: κρύβο. Στρέντζιγκερ.
3: Στρέντζιγκερ.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, θα ήμουν κι εγώ μια χαρά. Όχι, δεν θα ήμουν σε αυτή την κατάντια.
2: Όχι μια χαρά θα
3: είπε και κάτι άλλο.
1: Καταντήσει, καταντήσει, είπαμε.
2: Ναι.
3: Και πριν είπε και κάτι άλλο.
1: Μου μια άχρηστη, όχι, αυτό ναι. Άλλη μέρα.
3: Ναι,
2: ρε Μαρία. Έλα, ρε. Τώρα, αυτό. Ρε Μαρία. Τώρα, απλά η μόνη διαφορά είναι από τη Στέιζερ και είναι ότι δεν έχει τα λεφτά. Τώρα είσαι λίγο πιο αρχαία πνεύματα του κακού.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: τα ραδιόφωνα της Πολίτης Group ανοίγουν τον αέρα τους για τη γιορτή της μητέρας.
1: Ξέρεις, σκέφτομαι τελευταία ότι για μένα ήσουν πάντα απλά η μαμά μου, τίποτα άλλο. Αλλά τώρα βλέπω τα πάντα αλλιώς. Πώς τα προλαβαίνεις όλα, δουλειά, σπίτι, εμένα. Δεν ξέρω πώς το έκανες, αλλά το έκανες. Το έκανες τέλεια. Είσαι πολύ πιο δυνατή από όσους έχω πει ποτέ.
0: Κυριακή 10 Μαΐου. Μαμάδες, σας ευχαριστούμε για όλα.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τελούλου. Είμαι παντρεμένος. Φέτος έμαθα,
13: ναι,
12: ότι η σύζυγός μου έχει πάρει ένα δάνειο στο όνομά μου και του γράφω. Και τι γίνεται? Είμαστε ακόμα μαζί και πολύ αγαπημένοι. Τι τα έκανε αυτά τα λεφτά επίσης? Α, ήταν ανακαίνιση. Η Ιωάννα λέει πήρε δάνειο η κοπέλα να ανακαινήσει τη φωλίτσα που έχει με τον κόμενο. Αντώνη, κάποια αλλαγή στο σπίτι σου είδε?
14: Ευθύμη Κάλφα, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
2: Τώρα.
1: Ποιο είναι
2: αυτό, θα έλεγε κάποιος.
1: Σταμάτα, μωρέ, κατευθείαν. Ποιο είναι το μέλλον της ανθρωπότητας, τι λες εσύ συνέχεια.
2: Τώρα, Μαρία,
1: η νέα γενιά. Έλα, δεν σε βάζω να σκέφτεσαι τώρα, γιατί τσακώνεσαι και με το ρομπότ και γίνεται χαμός. Λοιπόν, νέα γενιά. Ένα νέο τρέντ που ξεκινάει από τις γυναίκες είναι, παιδιά, η πρόταση γάμου. Όλο και περισσότερες γυναίκες ξεκινάνε να κάνουν πρόταση γάμου και αυτό παρατηρείται έντονα στις νέες γενιές. Γιατί όπως σου έχω πει και το έχουμε δει και έχει επιβεβαιωθεί, τα παιδιά ξεκινάνε από πολύ νωρίς πλέον να παντρεύονται και να κάνουν σχέσεις. Το έχεις δει, το έχουμε βγάλει και σε ακροατές πια.
2: Πάντως, δεν έχεις... αυτό με την πρόταση γάμου. Ναι. Εμένα με αγχώνει, δηλαδή, σαν γιατί? Ανδρικό φίλο, με βόλευε. Δηλαδή, νομίζω στο θέμα πρόταση γάμου, μας βόλευε τόσα χρόνια που ο άντρας ήταν αυτός που έκανε την πρόταση γάμου. Γιατί τώρα θα ερχόμαστε προεκπλήξεων. Και αν δεν θέλουμε, πώς λες εσύ να λέω ότι δεν δέχομαι.
1: Σιγά μου, ρε, και αν δεν θέλεις.
2: Ωραία, παιδί μου, θέλω να σου πω ότι.
1: Όχι, καλά να πάθετε. Γιατί αν είστε απλά για να είσαστε σε μία σχέση, ναι. Εδώ να σας δω.
2: Ναι,
1: γιατί εσείς βολεύεστε, κάθεστε, κάνετε και τα δικά σας κάποιοι. Ναι. Για να μην σας βάζω όλους το ίδιο. Λοιπόν, για να σε δω τώρα που θα έρθει άλλη και θα σου πει. Τι με καλά. Παντρεύεσαι.
2: Πάλι καλά,
1: για
2: που
1: να σας δω.
2: Που γλίτωσα και παντρεύτηκα γρήγορα.
1: Είδες.
2: Αυτό τώρα θα. Είναι εξής τι γίνεται. Γιατί ρε παιδί μου, εμείς όταν το πούμε το με παντρεύεσαι, το λέμε, ξέρεις, έχει φτάσει ο κόμπος ο χτένι, ρε παιδί μου.
1: Ωραίο, πάνε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε.
2: Ενώ εσείς μπορείτε να το πείτε πιο γρήγορα, να το πω έτσι.
1: Όχι, σίγουρα θα το πούμε πιο γρήγορα.
2: Ναι.
1: 100%. Σιγά μην κάτσουμε να περιμένουμε εμείς που ακούσαμε αραβωνιασμένοι 15 χρόνια.
2: Πάντως και αυτό.
1: Και δεν έχουν κάνει πρόταση γάμου.
2: Μεταξύ μας, ρε Μαρία, τώρα. Και αυτό τώρα με την πρόταση γάμου τώρα. Εντάξει, ο άντρας κάνει την πρόταση γάμου. Okay. Αλλά ποιο την κάνει ουσιαστικά την πρόταση γάμου. Ναι, ο άντρας θα το πει με λόγια. Θέλω να σου πω ότι. Ρε φίλε.
1: Ποιο την κάνει.
2: Με λόγια την κάνει ο άντρας. Με πράξεις ότι ξέρεις, έλα τελείωνε, θα την κάνει η κοπέλα συνήθως.
1: Εννοείς δηλαδή ότι με τον τρόπο.
2: Επί του πρακτέου, ναι. Επί του πρακτέου, ναι.
1: Ωραία, γι' αυτό τώρα προχωράει το πράγμα, εξελίσσεται και σου λέει και τώρα μέχρι να περιμένω εγώ.
2: Κάνε και την πρόταση εσύ να τελειώνει.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό οι γυναίκες που κάνουν πρόταση γάμου είναι γυναίκες με ισχυρή αίσθηση, λέει, ισότητα στη σχέση, σύγχρονες αντιλήψεις και οικονομική ανεξαρτησία.
2: Βέβαια, έχουν πάρει το τέτοιο.
1: Ναι, είναι πιο. Έτσι, είναι πολύ δυναμικές, ρε παιδί μου, αυτές οι γυναίκες.
2: Ή βαριούνται να περιμένουν την πρόταση από τον άλλον.
1: Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, να ξέρεις ότι πριν προηγηθεί αυτή η πρόταση γάμου, και εδώ είναι παγίδα για εσάς, η σχέση έχει ήδη συζητηθεί. Στη σχέση έχει ήδη συζητηθεί
2: ναι,
1: ο γάμος.
2: Ναι.
1: Και δεν περιμένω αυτή την παραδοσιακή στιγμή έκπληξης. Εδώ όμως είναι
2: πάντως,
1: το θεματάκι.
2: Μαρία, αυτό που λέει και ο Παναγιώτης.
1: Τι?
2: Εάν, κορίτσια, μας κάνετε προτάσεις γάμου, θα πρέπει να παίξετε και κάτι ακριβώς αδώρο. Δηλαδή, εκεί εμείς μπορεί να μην θέλουμε μονόπετρο, θέλουμε ένα μονόγκαζο. Δηλαδή, θέλουμε να μονόπετρο, θα μου πάρεις ένα μηχανάκι.
1: Γιατί θες και δώρο. Θα σου πάρω μηχανάκι για την πρόταση γάμου.
2: Αυτό, να χρακ, θα μου ανοίξεις ένα το κουτάκι και μέσα θα έχει το κλειδί από ένα αμάξι. Αντί για δαχτυλίδι. Λέω εγώ τώρα. Όταν παίρνεις την πρόταση γάμου, παίρνεις και την πρόταση του δώρου.
1: Όχι, συγγνώμη, περίμενε. Δεν το έχεις καταλάβει καλά, Φάνη.
2: Όχι, δεν το καταλάβα καλά, ίσως.
1: Όταν κάνουν οι γυναίκες την πρόταση γάμου, δεν παίρνουν τίποτα. Κάνεις την πρόταση γάμου και μετά εσύ θα πάρεις το δαχτυλίδι. Δηλαδή.
2: Αυτό μου ακούγεται λίγο μονάζικα δικά σας.
1: Όχι, δεν είναι μονάζικα δικά μας. Είναι μονάζικα, έτσι όπως πρέπει να γίνει. Δηλαδή.
2: Α, ωραία.
1: Δεν φτάνει που σε βγάζω από τη δύσκολη θέση να σου κάνω την πρόταση γάμου, γιατί δεν θα την έκανες ποτέ. Δύσκολη θέση, λέμε τώρα.
2: Και όταν εγώ δεν θα την έκανα ποτέ την πρόταση γάμου, δεν με βγάζει από δύσκολη θέση.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
2: Με βάζει σε δύσκολη θέση.
1: Γιατί ακούστε τι είπα. Οι σχέσεις, τη σχέση έχουν ήδη συζητήσει το γάμο. Αυτό που γίνεται το συζητάνε τα ζευγάρια και ο άντρας δεν.
2: Ρε φίλε, να
1: σχολιάσω.
2: Ώρες σκέφτομαι και πείτε μου, ρε κορίτσια, εσείς. Ώρες κάνω κάποιες σχέσεις, επειδή ξέρετε, εμείς οι αργοσχολοί άνθρωποι κάνουμε σκέψεις.
1: Ναι.
2: Κάνω κάποιες σκέψεις και λέω εσύ, ποιος είναι ο απόλυτος σύντροφος για μια γυναίκα, ο απόλυτος άντρας.
1: Δεν υπάρχει απόλυτος.
2: Υπάρχει.
1: Είναι εκείνη τη στιγμή που θα πάει μπάρι με τον άλλο.
2: Υπάρχει.
1: Ποιος είναι.
2: Το ρομπότ.
1: Μήπως είναι αυτό που νομίζετε εσείς ότι ιδανική θα ήταν σύντροφος μια ένα ρομπότ.
2: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Δεν είμαστε έτσι.
2: Να σου πω κάτι. Εμείς το λέμε μόνο για το σεξ. Εσείς το λέτε για άλλους. Εγώ το έχω ξαναπεί. Αυτό βλέπω και με τη σχέση μου. Τη σύζυγό μου. Αφού στο τέλος θα κάνουμε αυτό που θα πείτε εσείς. Δηλαδή η πλειονότητα. Τι νόημα έχει. Δηλαδή θα σου πάω το κουμπί εκεί να πάει σε κτηνά.
1: Ναι, και στο έχω ξαναπεί ότι εμάς δεν είναι ο σκοπός μας να κάνετε αυτό που θα πούμε εμείς. Εμείς το πάμε για συζήτηση ασχετά αν εσείς βαριέστε και λέτε θα πω ναι.
2: Όχι, ο σκοπός σας δεν είναι να κάνετε αυτό που μας λέτε. Ο σκοπός σας είναι να μας πείσετε να κάνουμε αυτό που λέτε. Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι δεν με νοιάζει που θες να το κάνεις. Με νοιάζει που θες να με πείσεις να το κάνω.
1: Και εσύ, γιατί λες κατευθείαν και επίθεσε τόσο εύκολα?
2: Εγώ απλά πιάνομαι μαλάκας γιατί κάθομαι και μπαίνω στην κουβέντα. Ενώ δεν θα πρέπει να μπω στην κουβέντα.
1: Τι να σου κάνω.
2: Και άμα πεις ναι, αν σου προχωρήσω την κουβέντα και σου πω ναι, ακόμα πάνω κάνουμε αυτό, θα μην κάτσε να το συζητήσουμε. Δεν θες κουβέντα. Θες να με πείσεις, να πάρεις τη συγκατάθεσή μου, την οποία δεν τη χρειάζεται, μόνο και μόνο για να πεις. Μόλις γίνει βλακία, να μου πεις μαζί δεν το αποφασίσαμε.
1: Καλά,
2: όχι, μωρή, κάποια δεν το αποφασίσαμε μαζί.
1: Καλά, από τη δική μου πλευρά μαζί το αποφασίσαμε. Άσχετα αν εσύ το βλέπεις διαφορετικά. Γιατί εγώ έκανα την πρόταση. Το ότι θα πεις εσύ ναι για να ξεμπερδεύεις ή επειδή αισθάνεσαι πίεση για οποιοδήποτε λόγο είναι δικό σου θέμα, Φάνη.
2: Και μετά μου λέτε ότι κάνω, πώς το λένε, αγώνα να μην παντρεύω τα ζευγάρια. Παντρευτείτε, ορίστε, Μαρία Ένεσλη.
1: Γιατί ρε εσύ.
2: Γιατί ρε εσύ.
1: Γιατί.
2: Μαρία, είσαι φρικαρισμένη τελείως. Ναι, δηλαδή, θέλω να σου πω, είσαι για συνούρη, δεν είναι
1: εδώ. Γιατί, είμαστε πάρα πολύ δημοκρατικές οι γυναίκες. Ρε παιδί μου, συγγνώμη, στη σχέση σας δεν σου θέτει εσένα κάποιες προτάσεις. Να, και ο Λονίδας, δεν σου λέει η Γεωργία. Έχω να προτείνω αυτό και αυτό και αυτό.
2: Ναι.
1: Τώρα, αν θα τη πει εσύ ό,τι θέλεις για να ξεμπερδεύεις, ο Λεωνίδας θέλει, δεν θέλει
2: για τα σποντρά.
1: Κατάλαβε.
2: Λευτέρη, να σε βγάλω στον αέρα. Πες μου, γιατί δεν θα πω επώνυμο, να σε βγάλω στον αέρα, να τα πεις εσύ τώρα, να τα πει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει να
1: κοιτάξει. Είναι ο Λευτέρης.
2: Υπάρχει ένας Λευτέρης φίλος της ακροατής, ο οποίος δεν θέλω να τον εκθέσω, να βγει. Μου στέλνουν μηνύματα άνθρωποι παγκοσμίου επίπεδου τώρα. Και θέλουν να παραπονεθούν. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω τι να.
1: Και να ξέρετε ότι αν κάνει και η άλλη την πρόταση γάμου και πει όχι, μετά υπάρχει χωρισμός. Δεν είναι όπως εσείς που αν πει μια γυναίκα. Δεν είμαι έτοιμη, ναι. Προχωράει η σχέση.
2: Έχω άνθρωπο εδώ πέρα που έχει 400 κιλά χρυσό στο λαιμό του και θέλει να μιλήσει, αλλά δεν θα τον βγάλω. Μην τον εκθέσω.
1: Γιατί τι πρόβλημα έχει τώρα.
2: Θα τα βάλεις και
1: παντού. Έλα, παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν τα βάζουμε κανένα, αλλά γκρινιάζετε, γκρινιάζετε.
2: Ναι.
1: Αλλά σας αρέσει όλο αυτό που γίνεται.
2: Ναι, ρε, τρελό.
1: Αλλιώς δεν θα καθόσασταν.
2: Ναι, αγάπη μου. Ναι, αγάπη μου.
1: Σας αρέσει αυτό που γίνεται. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή.
2: Ναι. Ναι, δεν θα πω κάτι άλλο, ναι.
1: Τι να πεις, εσύ, Φάνη, τώρα δεν έχω δίκιο. Ναι. Τα κορίτσια που μου ακούνε το καταλαβαίνουν.
2: Ναι, και όμως έχει.
1: Κοιτάξτε, είμαστε και λίγο πιο πολυπλοκά όντα.
2: Και σε αυτό και θα πω, ναι.
1: Λυπάμαι που μερικές φορές διαισθητικά ξέρουμε και ποιο είναι το καλό σας και το καλύτερο.

0: Λάει πώς γίνονται. Οι άντρες πρωταθλητές.
1: Έχουν μια γυναίκα που τους στηρίζει.
0: Έχουν μια γυναίκα σπίτι και τρέχουν στις προπονήσεις και γίνονται πρωταθλητές παγκόσμιοι.
1: Λοιπόν, γιατί αν δεν ήταν αυτή η γυναίκα να τους στηρίξει, δεν γινόταν τίποτα.
0: Έχει λυθεί στο γέλιο μας.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, να ξέρετε, παιδιά, ότι γενικότερα.
0: Γι' αυτό τα βγαίνουν αφιερώνουν τα μεταλλεία στην οικογένειά τους.
1: Συγγνώμη, ρε, πες μου τώρα, περίμενε μισό λεπτάκι.
0: Έλα.
1: Αν εσύ θέλεις να κάνεις μια καριέρα και δεν έχεις μια γυναίκα υποστηρικτική από πίσω σου,
0: ναι,
1: θα μπορείς να την κάνεις.
0: Όχι, βρε Μαρία, προφανώς. Και να υπάρχει και το ίδιο και στο άλλο. Να υπάρχει ένας άντρας υποστηρικτικός.
1: Καλά, εννοείται.
0: Εσένα, Μαρία, πιστεύεις ότι αν ήταν πιο υποστηρικτικός ο Μίτσος, θα έκανες πιο πολλά πράγματα?
1: Καλά, τώρα τον γνώρισα τον Δημητρή. Μας θέλει πολύ λίγο μαζί.
0: Ναι, ναι. Είναι υποστηρικτικός.
1: Πάρα πολύ.
0: Να, και σου λέει στο Λαμπρόπουλο, πήγαινε να κάνεις ραδιόφωνο.
1: Πήγαινε να κάνεις. Ναι, αυτό.
0: Και ρίπρε να μανάξω. Οι άντρες σας, και ρίπρε να μανάξω.
1: Σιγάρεση.
0: Καλά, ξέρω εγώ τι λέω.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχω ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα με τον Music 892. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία και Φιλανδία με την εγγύηση του Zorpidis Travel. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπες τώρα στο Instagram του Music 892, ακολούθησε όλα τα steps και έφυγες. Και στις ταξιδάρες, πολύ μπροστά!
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε,
12: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο Croatia airlines.com.
15: Previously. Στα κουνάβια.
16: Τι κάνετε ρε παιδιά?
17: Καλά είμαστε ρε Κατερίνα.
16: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
18: Τι έπαθε?
16: Γι' αυτό σας έστειλα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση.
18: Έχει κάτι σοβαρό?
16: Έπαθα μια βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
18: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
16: Ναι, αλλά δεν μπορώ ρε Φάνη.
18: Εντάξει, όσο μπορείς.
16: Άμα τραγουδήσω θα μου βγει ο αέρας.
18: Για
16: πάμε. Θα το καταφέρω.
17: Πάμε.
16: Λοιπόν, θα πω κάτι ξεσηκωτικό.
18: Πάμε,
16: ξεσηκωσέ. Τώρα καιρό την καρδιά μου.
18: Καλύτερα να κλάμες. Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ζου Νάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θέλουμε πριν ξεκινήσουμε βέβαια να πούμε ότι ακούτε μας τους δύο ότι ο Φάνης είναι στην τουαλέτα.
2: Ναι, να τα πούμε όλα, παιδιά.
1: Τον έπιασε μια σοβαρή ανάγκη. Είπε και. Α, νάτος. Χίλια χρόνια θα ζήσει.
2: Ό,τι πρέπει, την κατάλληλη στιγμή.
1: Κοριτσάκι ή αγοράκι.
2: Έλα, ρε, εσύ, Δημήτρη.
3: Έχουμε κρατήσει νερά.
2: Ναι, έχουμε το Στέλιο.
3: Έλα, Στέλιο, καλημέρα.
4: Γεια,
3: κλείστο.
2: Γιατί?
3: Τι, τώρα κατά πρώτο σου ακροατή δεν ήταν αυτό. Κατευθείαν. Το πρώτο φίλο το καίμε. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ. Ναι, πάμε, έχει τηλεερωτήσει.
1: Έχω στείλει.
3: Εδώ είμαστε φίλε και φίλοι.
1: Έχω τον Ανδρέα.
3: Έλα, Αντρίκο μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνετε.
3: Καλά, αγόρι μου, καλά. Ηλικία, επάγγελμα.
4: 28, χημικό μηχανικό από Βόλο, μένω μόνιμα Βαρκελόνη.
3: Βαρκελόνη, ω! Για λέγε εσύ, τι γίνεται πέρα, πώ πάνε τα πράγματα.
4: Όλα καλά. Είχαμε μιλήσει και είχαμε μιλήσει μια φορά ακόμα.
3: Είσαι πολλά χρόνια έξω. Εγώ ακούω, έχεις σπάσει η προφορά σου. Πόσα χρόνια είσαι έξω?
4: Όχι, δε, κοίτα, έξω είμαι 5 χρόνια. 4 χρόνια Ολλανδία και τώρα ένα χρόνο σκοντεύω εδώ.
3: Αρχίζει και σκορτσάρουν τα ελληνικά σου, βλέπω. Σε έχει πάρει αμπάριζα.
4: Τι να κάνω.
3: Με 5 χρόνια στην Ισπανία και σκορτσάρει. Μπράβο, αυτό λέω ότι έχεις μπει στην κουλτούρα μέσα, ε.
4: Μέσα δεν λες τίποτα.
3: Ναι, κλείσω να άντρε, βλακόμουντρο. Πρέπει να μα κουρεύει. 5 χρόνια στην Ισπανία και έσπασε η προφορά σου. Έστω λίγο αυτό. Ξαφνικά έφυγε ο Βόλο από μέσα σου. Από το Βόλο λέει: είμαι 5 χρόνια στη Βαρκελόνη. Λέει και 2 στην Ολλανδία. Και μιλάει, λες και μένει, γεννήθηκε εκεί πέρα. Έλα, δε δρόμο.
1: 7 χρόνια είναι.
3: Έλα, ρε, 7 χρόνια
2: και μόνο. 7 χρόνια και αν δεν έχει μιλήσει.
3: Σονάρα, ψωνάρα. Εμά βρήκε να κορδέψει. Άκου, άλλο σπασμένη προφορά και 5 χρόνια στη Βαρκελόνη. Έλα, και Παναγιά. Ναι, με εγχείρηση σου κάνε, με το πήγε. Παρακαλώ.
2: Έξαλλο Νάσο.
5: Καλημέρα.
3: Έλα, καλημέρα, Νάσο μου. Τι κάνει. Πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα, εσύ?
5: Τα περισσότερα.
3: Τα περισσότερα.
5: Έχω Αγγλίδα μάνα όμω.
3: Αγγλίδα μάνα. Κοίτα και μιλά καλύτερα ελληνικά από τον προηγούμενο.
2: Α, μιλά τα αγγλικά καλά.
5: Πάρα πολύ.
3: Σοβαρά έχει Αγγλίδα μάνα.
5: Ναι.
3: Έχει πηγαίνει να έρχεσαι από πού από την Αγγλία?
5: Γεννημένη Σέφιλντ, μεγαλωμένη στο Λιτ.
3: Α, σκληροπυρηνική. Έχει πάει καθόλου από εκεί?
5: Ναι, βέβαια. Ήμουν 3 χρόνια πάνω.
3: Έχει και συγγενεί και τέτοια εκεί πέρα?
5: Ζει ακόμα η γιαγιά, 96 χρονών.
3: Έλα, ωραία, ωραία. Εγώ να ξέρεις, είμαι. Το λέω πρώτη φορά. Ενώ γενικά, ρε παιδί μου, τώρα οι Άγγλοι, σαν έθνος, δεν μας έχουν φερθεί καλά. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τη Βρετανία. Μ' αρέσει η Βρετανία.
5: Οι Σκοτσέζοι μας αγαπάνε.
3: Ναι, Σκοτσέζοι, να ξέρεις, οι Σκοτσέζοι είναι αρχαίοι Έλληνες.
2: Ναι, οι Σκοτσέζοι.
3: Σκοτσέζοι είναι αρχαίοι.
5: Γιατί έχουν γαλάζια και λευκή σημαία.
3: Οι Σκοτσέζοι είναι αρχαίοι Έλληνες.
2: Γιατί είναι αρχαίοι? Αυτό τώρα πώς.
3: Άστο τώρα, δεν υπάρχει. Γενικά, παιδιά, εγώ ενώ η Ολλανδία, η μουντάδα της Ολλανδίας δεν μ' αρέσει. Η Βρετανία, παιδιά, για κάποιο λόγο με τρελαίνει απ' άκρη σ' άκρη.
2: Δηλαδή έμενες.
3: Έμενα και επίσης να σου πω και κάτι. Έμενα. Εγώ έχω και τον κουμπάρο μου στον Μπρίστολ. Να σου πω το άλλο, ρε φίλε, με την Αγγλία. Και εντάξει, τώρα όταν λέω Αγγλία δεν λέω Λονδίνο, γιατί το Λονδίνο πλέον δεν είναι.
2: Ναι.
3: Το Λονδίνο, αδερφέ, νομίζω ότι πλέον έχει γίνει. Δεν ξέρω, κάτι άλλο.
5: Πολυπολιτισμικό έχει γίνει.
3: Ναι, η Νέα Υόρκη δεν έχει χάσει αυτό που είχε το τέτοιο. Ρε φίλε, εγώ πιο συχνά, ρε παιδί μου, έχω πάει και πηγαίνω. Πηγαίνω στον Μπρίστολ που είναι ο κουμπάρο μου.
2: Ναι.
3: Ρε, εσύ, αυτό που λένε, που το Μπρίστολ τα συνδυάζει όλα, δεν είναι Λονδίνο. Το πιστεύεις, δε φίλε? Δεν ξέρω τώρα πώς είναι οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Βλέπεις χαμογελαστούς ανθρώπους. Φίλε, περπατάς στον δρόμο, ούτε που λένε οι Άγγλοι είναι μπλαζί, για τον Μπρίστολ σου λέω εγώ. Ρωτάς κάτι, σου απαντάνε με χαμόγελο, περνάει μια κοπέλα. Σου χαμογελάει, όχι να στην πέσει.
2: Ναι, ευγενικά.
3: Υπάρχει μια φιλικότητα. Βέβαια, μου έχει πει ο κουμπάρος μου ότι ναι, είναι φιλική και τέτοια πολύ καμία σχέση με εμάς που είμαστε μουντρούχοι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις παρέες τόσο εύκολα όπως κάνουν οι Έλληνες.
5: Όχι, εύκολα. Είναι τον τύπο όμως οι Βρετανοί.
3: Ναι, είναι τον τύπο. Λοιπόν, έλα, γορμπά, μα πήγε στην κουβέντα. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
5: Έτοιμος.
3: Τρεις χώρες που το όνομά τους ξεκινάει από σίγμα, της Ευρώπης όμως.
5: Τρεις χώρες που ξεκινάνε από
3: σίγμα. Πάμε άλλη γιατί έχασα τον χρόνο όλο. Πάμε. Πάμε. Τρία ελληνικά νησιά που το όνομά τους τελειώνει στο γράμμα α.
5: Το χάσαμε. Καλημέρα.
3: Δεν πειράζει. Φιλιά. Επόμενος, παρακαλώ.
1: Έχουμε πυροσβεστικό σώμα.
3: Έλα, πυροσβεστικό σώμα.
4: Έλα.
3: Τι γίνεται, δεν έχει δουλειά σήμερα, δεν έχει κανένα σανσέρ?
4: Τίποτα δεν έχει.
3: Να σου πω, μην γλεντάς, τώρα αρχίζουν και φωτιές σε λίγο καιρό, έτσι, να είστε, αρχίζει δουλειά. Μα δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να κάψουνε, μωρέ, εσύ. Εσύ που είσαι και πυροσβέστης.
4: Κάτι έχει μείνει.
3: Τι έχει μείνει τώρα? Δεν έχει μείνει τίποτα. Και αυτά που κάψανε, ξέρεις, τα δάση αναγεννιούνται. Αλλά εμείς εδώ πέρα.
2: Σε πόσο καιρό κάτσε?
3: Άκου, πυροσβέστη, πες μου αν λέω ψέματα. Λοιπόν, εγώ γιατί ήμουν και σε. Τα δάση αναγεννούνται, αλλά τι γίνεται. Επειδή πάμε όλοι εξυπνάκηδες και αμολάμε πρόβατα, πάνε και τρώνε τους βλάστους και δεν ξαναβγαίνουν τα δέντρα, το έχεις εσύ αυτό.
2: Όχι.
3: Λοιπόν, τα δάση αναγεννούνται και αναγεννούνται σχετικά γρήγορα. Δηλαδή, μετά από, αν καεί ένα πευκό δάσος, ναι, μέσα σε 10 χρόνια, 7-8 χρόνια, έχουν ξαναπετάξει νέα πεύκα. Αλλά βάζουν μέσα κάτι βοσκή τα πρόβατα και τρώνε τα, ναι, τα βολμουδάκια, ναι, τα αυτά και δεν ξαναβγαίνουν. Τα λέω σωστά ή όχι, αδερφέ?
4: Είσαι διαβασμένος πολύ.
3: Βέβαια, μα.
2: Αυτό που το ξέρεις τώρα.
3: Από το Αίγιο, από το πυρκάκι που έχει καεί απάνω.
1: Το Αίγιο.
3: Ναι. Εμάς να καλάβεις, κάει και ένα μεγάλο δάσος στο Αίγιο.
2: Ναι.
3: Και το οποίο είχε μέσα πεύκο. Και τα αρχαία χρόνια είχε δρύ. Έβγαζε δρύ.
2: Ναι.
3: Και τώρα ξαναβγήκε δρύς. Το πιστεύεις? Μιλάμε. Άστο, δεν έγινε, έχει να κάνει αυτό. Τέλος πάντων, τι θα μιλήσει, δεν μας πει κάτι.
4: Τι
3: θέλει, γίνεται 10 λεπτά και δεν μιλάς.
2: Αφού μιλάς εσύ, ρε Φανή.
3: Έλα, φίλε. Λοιπόν, πυροσβέσεις, τι κάνεις?
4: Καλά είμαι.
3: Όχι, πόσο χρονών είσαι, παντρεμένος, τι είσαι, χρονών?
4: Τίποτα, 28 χρονών είμαι.
3: Μάλιστα, ναι, λοιπόν, ότι είσαι μικρός, καλά για πατριά.
2: Συγγνώμη, ο Προκόπης λέει ότι είσαι άσχετος, δεν τρώνε πεύκα τα πρόβατα.
3: Τρώνε, καλά, είναι βλάκα. Ρε, το πεύκο όταν βγει και είναι βλασταράκι, μικρό. Όχι, ναι, όταν πάει 1,5 μέτρο πάνω να πάει το πεύκο, όταν βγαίνουν βλαστάρια μικρά, μπαίνουν τα πρόβατα μέσα. Μη μου το λέω, ρε, πυροσβέστη, μίλα και εσύ, ρε, παιδάκι μου.
4: Ρε,
1: αφού σου πει,
2: έχεις δίκιο. Ναι, μίλα και εσύ.
3: Τρεις μάρκες. Τρεις μάρκες αυτοκινήτων που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα F.
1: Εύκολο.
4: Σκόντα.
3: Έφρε.
1: Έφρε.
3: Να, πάρτα.
2: Ο Προκόπης πάντως επιμένει.
3: Βγήκε
2: κι άλλος και
3: υποτίθεται. Απαντάω σε κάθε εγώ. Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω. Ο Φάνης, ξέρετε εσείς. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
1: Μην ασχολείσαι.
2: Και ο Τεό το λέει.
3: Ο Προκόπης τώρα. Με στρουμφάκια δεν μιλάω. Έλα, προχώρα.
1: Λοιπόν, βγάζω τον Προκόπη τώρα.
3: Ναι, ναι.
1: Έχει πρόβατα.
3: Ναι.
2: Α, έχει πρόβατα.
3: Γι' αυτό βγάλω τον κερατά. Βγάλω τον κερατά. Έχει πρόβατα ο Προκόπης.
1: Είναι αυτός που είναι πάνω στο άλογο, στη φωτογραφία.
3: Βγάλω τον Προκόπη. Δεν βλέπω κάποιο άλογο στη φωτογραφία. Λοιπόν, άμα είσαι βοσκός, δεν είναι τέτοιο.
2: Μα θα ξέρει αφού είναι βοσκός.
3: Ναι,
2: ναι, ναι. Τα πρόβατά του.
3: Δεν έχει πρόβατα, ρε. Ποιος είναι τέτοιο. Έλα, παρακαλώ.
1: Ναι. Έχω Προκόπη.
3: Έλα, Προκόπη.
4: Έλα.
3: Για πες μου, ρε Προκόπη, εσύ που είσαι ειδικός δηλαδή. Γιατί δεν τρώνε τα πρόβατα πεύκα? Τρώνε το Βολβό κάτω όταν πετάει το φιλαράκι.
4: Τι
3: γλώσσα μιλάς? Βγάλε το κουστούμι από το πρόβατο και μίλα μου. Βγάλε το χαλινάρι. Μίλα κανονικά σαν άνθρωπο.
1: Προκόπη σκίσον.
3: Ναι, τι, καταρχήν που ξέρεις εσύ τι. Πού ξέρεις τι είμαι εγώ?
4: Έχουμε ξαναμιλήσει. Πρόβατα έχω, δουλειά μου είναι.
3: Τη δουλειά σου είναι. Λοιπόν, θα σε πάω χαλαρά γιατί ακούγεσαι καλό παιδί. Προκόπη, με ακούς?
4: Ναι,
3: λοιπόν, αυτό που λέω Προκόπη. Που δεν συνεχίσουμε.
2: Έχει δυσανασχετήσει με αυτά που
3: λέει. Γιατί έχει πρόβατα ο λοποδίτης και μπαίνει και τρώνε τα δάση. Πες τα, αμολόγατα, αμολά τα πρόβατα μέσα και τρώνε τα καμένα δάση. Πες τα.
2: Όντως Προκόπη τα τρώνε.
3: Πες το, ρε, πες το, πες, μίλα.
1: Έλα.
3: Έλα,
4: γόρι. Πάνι, έχεις δει στη ζωή σου ποτέ πρόβατα από κοντά?
3: Σε μένα.
1: σε μένα. Ψητό.
3: Προκόπη, θα σου πω ένα πράγμα.
4: Όχι τα ψημένα αυτά που τρώνε.
3: Ας το, ρε, το Προκόπη, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο εγώ. Έχεις ποτέ στη ζωή σου, γιατί το πρόβατο είσαι γατάκι. Έχεις ποτέ στη ζωή σου κουνήσει γουρούνι, τα λέω γουρούνα, μάνα, να την πάρει στα τα πόδια και να την κουνήσει, να την κάνει 2 μέτρα μακριά?
1: Ναι,
3: ξέρεις πόσο είναι μια γουρούνα, μάνα, ξέρεις πόσα κιλά είναι? Πόσα κιλά είναι, μια γουρούνα, μάνα, πες μου, πόσα κιλά είναι? 200 είναι τα γουρουνάκια της, ρε. 200 είναι τα γουρουνάκια, 400 κιλά γουρούνα έχω με τα χέρια μου. Εγώ και ένα ξάδερφο. Μόνο εγώ και τον είχα πιάσει κεφαλοκλείδωμα το
1: τότε. Τι έκανε, την γουρούνα, μάνα.
3: Του ξάδερφο μου. Λοιπόν, ναι, τι θες τώρα, τι, για πες μου.
2: Πού την πήγαινε στη γουρούνα, εσύ? Πού την πήγαινε?
3: Είχε κολλήσει.
4: Για ψήσιμο.
1: Για ψήσιμο.
3: Προκόπη, από πού είσαι?
4: Από
3: Λέσβο. Ρε, εσύ πήρες να μου μιλήσεις. Στη Λέσβο δεν έχετε δάση καταρχήν. Τι λες,
4: βρε? Τι λες, βρε, που δεν έχουμε δάση?
3: Δεν καήκαν αυτά.
4: Έλα μια βόλτα να δεις εδώ τι γίνεται.
3: Έχω φίλο στη Λέσβο και δεν έχω έρθει στη Λέσβο, για αλήθεια είναι. Λοιπόν, κάτσε, ρε. Λέσβο...
2: Τελικά τρώνε τα πρόβατα του Βολβού?
3: Ναι, ρε, δεν έχουν.
4: Όχι.
3: Τι άχι.
1: Αποφασίστε, ρε, παιδιά.
3: Τι
1: άχι.
3: Τι άχι.
1: Κάτσε, να μας πει ο Προκόπης. Προκόπη,
2: τι τρώνε?
1: Εσύ λες όχι. Γιατί το λες το όχι?
3: Τα γιδοπρόβατα τρώνε τα βλαστάρια όλα. Τα γιδοπρόβατα.
4: 31.
3: Είσαι 31. Επειδή είσαι μικρό, το σάκου. Τα γιδοπρόβατα, όταν τα ρίξει μέσα, τρώνε τα πάντα. Ό,τι είναι σε βλαστάρι, μικρό τα τρώνε. Μην, άστο τώρα, το λέω εγώ. Άστο, πάμε να παίξουμε τώρα. Δεν, είσαι μικρό ακόμα. Θα μεγαλώσει τώρα.
4: Σου... Ναι, ναι, σωστά.
3: Εσύ,
4: ναι,
3: τώρα.
4: Ναι.
3: Και έξε, Προκόπη. Εσύ, λοιπόν, γιατί σα ξέρω, είστε κάτι επιχειρηματία. Τα πρόβατα πιανού είναι, Προκόπη. Δικά σου ή του μπαμπά?
6: δικά μου.
3: Α, στο διάλογο κλείσω. Α, στο διάλογο.
2: Περίμενε, ρε παιδάκι, τον έκλεισε.
3: Έλα, 30 χρονών τώρα.
2: Μπορεί να είναι αυτοδημιούργητο.
3: Αυτοδημιούργητο στον πατέρα του είναι. Του είχε μόλι τα γύρια ο πατέρα σου και το παίζει ότι είναι βοσκό τώρα. Έλα, επόμενο. Έλα, βλέπει.
2: Λοιπόν, η Χριστίνα.
3: Έχει χάρη που είσαι απέναντι από του Τούρκου. Αλλιώ σου λέγα εγώ. Ναι.
2: Χριστίνα.
3: Έλα, Χριστίνα μου, συγγνώμη για την ένταση. Τι κάνει. Μα βγήκε ο άλλο ο επιχειρηματία με τα πρόβατα που τα έχει αφήσει ο πατέρα του να μου το παίξει ότι ξέρει από τέτοιο έχουν φάει τα νιάτα μα. Τα χέρια μου είναι γεμάτα ρόζου από τα χώματα.
2: Τι λες μου.
1: Τι λες. Εσένα είναι γεμάτα ρόζου.
3: Έλα.
2: Στα χώματα, τι δουλειά έχει.
1: Στα χώματα, παιδί μου.
3: Σταύρουλα μου.
1: Μόνο με τη μικρή φτιάχνει τα καστράκια στην άμμο.
3: Είναι γυναίκα. Είναι γυναίκα στα μάτια. Στέλλα, Χριστίνα, έλα. Έλα, Χριστίνα. Καλημέρα, παιδί μου. Καλημέρα. Συγγνώμη για τον μπάχαλο εδώ πέρα. Πόσο χρόνο είσαι, τι δουλειά κάνει.
7: 30 και δουλεύω σε πολεμικό εξοπλισμό, σε εργοστάσιο.
3: Σε πολεμικό εξοπλισμό? Πολεμικό, είπε.
2: Ναι, πολεμικό.
3: Κάνει πλακά.
7: Καθόλου.
3: Δώρο! Δώρο! Δώρο! Δεν θα παίξει καθόλου. Δώρο! Δώρο! Δώρο! Δώρο! Είναι όπλα για την πατρίδα.
7: Ναι.
3: Δώρο! Δώρο! Δώρο! Δώρο! Δώρο! Φτιάξτε τις φορές με το όνομά μου και στέλνετε τις απέναντι! Φτιάξτε ένα μεγάλο βλήμα και ρίχτε το απέναντι στον Ερντογάν!
2: Δεν μπορώ.
1: Να μα πει κοπέλα σε τι όπλα φτιάχνουμε όπλα.
3: Δεν μπορεί να μιλήσει τώρα, να πει τέτοιο.
2: Χριστίνα, μπορεί να μιλήσει.
1: Ναι, ακούω.
2: Ακούει τι όπλα φτιάχνουμε. Γιατί έπαθε παροξισμό εδώ.
1: Εγώ δεν ξέρω τι φτιάχνουμε εδώ δικά μα. Όμω μόνο τα παίρνουμε έξω.
3: Ναι, κάτσε. Στη γνωστή μηχανία δουλεύει, στην ΕΒΟ.
7: Είναι γνωστή γενικά.
3: Ναι. Ρε, εσύ, να σου πω.
1: Πες μας όπλα.
2: Ναι, τι φτιάχνετε.
3: Εντάξει,
2: δηλαδή.
3: Δεν μπορεί να μιλήσει η γυναίκα.
1: Κάτσε, μας πει δύο όπλα, ρε παιδί μου.
2: Δύο όπλα, ναι.
3: Εντάξει, τι φτιάχνετε. Τι όπλα. Drones, τι κάνετε.
7: Κάπως έτσι, ναι.
3: Φτιάξτε, μπορεί να φτιάξει ένα βλήμα μεγάλο με το όνομά μου, σας παρακαλώ. Πες το στον υπεύθυνο εκεί πέρα. Ένα βλήμα.
1: Και φωτογραφία του, τεράστια.
3: Και μια φωτογραφία. και το πρώτο που θα στείλουμε απέναντι, μια ρουκέτα φτιάξτε. Λαμπρόπουλος, να φύγει απέναντι. Το πρώτο βλήμα. Φιλάκια πολλά. Πάμε.
1: Με την αξία της κέρδισε. Λοιπόν, έχουμε τον Τζάνι από την Στοκχόλμη.
3: Νικόλα. Έχεις και φάτσα εσύ. Πάμε, παρά. Ναι. Ρε τα αγάρια υγειώτικο. Παιδιά, δεν ήταν πιτσιρικά ο βοσκός που είχε βγει. Ακούστε να δείτε. Τα γιδοπρόβατα τρώνε τα πάντα. Δεν έχετε ιδέα. Μη μου κοντράρετε τώρα. Από χωριό είμαστε κι εμείς τώρα. Τι νομίζετε, επειδή τώρα κάνουμε καριέρα και είμαστε η μεγαλύτερη στάρα στην Ελλάδα, σημαίνει ότι δεν ξέρουμε από.
2: Αυτά είναι.
3: Δηλαδή, μην όταν λέω κάτι, είναι έτσι. Τα γιδοπρόβατα τρώνε τα πάντα. Ξέρω, έχουμε καμένα δάση παντού. Και επίσης, δύο-τρεις είστε που λέτε ότι τα γιδοπρόβατα δεν τρώνε. Τρώνε τα βλαστάρια όλα. Μην.
2: Ω συνήθως υποστηρίζουν κάποιοι γεωπόνοι που έχουν βγει.
3: Ναι, μόλι τώρα, εντάξει, θα κάτσω εγώ τώρα. Απλά ο βοσκός που βγήκε, τι θα πει τώρα ο βοσκός. Θα πει όχι, δεν τα τρώνε. Βέβαια, δεν φταίει ο βοσκός. Φταίει αυτός που βάλει τη φωτιά. Λοιπόν. Ναι, παρακαλώ.
2: Ο Σπύρος.
3: Σπύρο. Έπεσε. Πάμε, παρακαλώ. Μίτσος, τι έγινε.
2: Έπεσε.
3: Ο Μίτσος του τσατάρι, έχει ανοίξει Instagram. Δίπλα, μην πάρει τηλέφωνο.
1: Ποιο Instagram έχω ανοίξει, ρε, πλάκα.
3: Πάμε. Αχ, τον άκου. Ρε, εσύ τον άκουσε με. Πάρ τον άκουσε με τηλέφωνο. Πάρ τον άκουσε με τηλέφωνο. Θέλω να πάω και το μαγαζί του. Έκανε γένεια. Μα κάλεσε ο άκουσε. Πρέπει να πάμε στο άκουσε με. Άνοιξε μαγαζί.
1: Μα κάλεσε εμένα, δεν με κάλεσε.
3: Εντάξει, τι να σε κάλεσε. Να, τι να σε κάλεσε. θέλω να πω. Τι θέλω να πω.
1: Να το βρίσκω.
3: Ναι, ναι. Πάρ και τον άκουσε με να μα βγάλει τέτοιο. Έλα, εδώ είμαστε.
2: Παιδιά, σηκώστε το όμω.
3: Πάμε.
1: Για περιμένα.
3: Πάμε. Για μη στέλνα μηνύματα σαν να του κόστε. Ναι, έλα, παιδιά. Έλα.
1: Περίμενε ρε.
2: Κάτσε. Περίμενε ρε παιδί μου, δεν το σηκώνω, μισό λεπτό. Λευτέρη. Ναι.
3: Πάμε. Ναι.
1: Άκουσε με είναι αυτό.
3: Για κάτσε, δηλαδή, κοιμάται αυτό τώρα πρωί. Άνοιξε για μαγαζί τρομάρα.
1: Αφού άνοιξε μαγαζί, τι κοιμάται.
3: Πάρτε το στέλνο σου, θα κάνω.
2: Έχω και την Ειρήνη, περιμένει.
3: Ναι. Έλα, Ειρήνη, περίμενε. Εσύ, περίμενε.
8: Κλείσει,
3: καλά, έχει πιάσει την καλή, άκουσε με.
2: Ειρήνη.
3: Έλα, Ειρήνη.
8: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδί μου, καλημέρα, τι κάνει.
8: Μια χαρά, εσύ.
3: Ετών ηλικία.
8: Είμαι 46
3: και το έπνιξε η κακομοίρα. Είμαι 40.
2: Φρίγηκε.
3: Να σου πω, πριν την γη, ίσω 40 κάτι. Τι, πόσο?
8: 46 σχεδόν 47.
3: Μισό λεπτό. Του πότε είσαι γεννηθήσα?
8: Το 79.
3: Εσύ, Μαρία, πότε είσαι?
2: 80.
3: Άρα, το 40, άρα εσύ πώς γίνεται να είσαι 47, δηλαδή μεγαλύτερη.
2: Εγώ δεν είμαι 47, εσύ το είπες τώρα. 47. Τώρα μπήκα σε 46, δεν έχω κλείσει το μήνα.
3: Κάποια λέει ψέματα.
8: Είπα 46 για
3: το κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω! Παγώνει.
2: Να σου πω μετά την τουαλέτα τι έχει γίνει.
3: Περίμενε λίγο. Η Μαρία είναι το 80 και είναι 46. Εσύ είσαι το 79 και εσύ και είσαι 46. Κάποια λέει ψέματα.
1: 47 είπε.
2: 47 είπε, προς 47.
3: Πόσο είσαι?
8: 47.
3: Δεν μπορώ να το πει. Πόσο είσαι, λέγε πόσο είσαι.
8: 46,
3: 47. Πες πόσο είσαι εδώ, μωρή, λέγε πόσο χρόνο είσαι. Πες την αλήθεια, πες και να σου δώσω δώρο. Πες πόσο χρόνο είσαι. Πες να ακούσω τη λέξη σου, πόσο χρόνο είσαι.
8: 48.
3: Ωραία, πάμε να παίξουμε.
2: Αχ, το άλλαξε τώρα. Μπράβο, την τρόμαξες.
3: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, μικρή μου Λεοπάρδα. Είσαι έτοιμη?
8: Είμαι.
3: Πες μου τρία ζώα που ξεκινάνε από λάμδα.
8: Λάμα.
3: Ναι.
8: Λοντάρι.
3: Ναι.
8: Λίμα.
3: Λίμα. Λίμα. Αυτό, okay. Αυτό το έχω για, πρωτεύουσα.
1: Το λάμα μάλλον είναι.
3: Το λάμα το πες στην αρχή.
8: Είναι πρωτεύουσα του Περού. Είναι πρωτεύουσα του Περού. Έχει
2: του Περού. Α,

0: hear the same. Τα ραδιόφωνα της Πολίτης Group ανοίγουν τον αέρα τους για τη γιορτή της μητέρας.
1: Μαμά, θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι που χαθήκαμε με το αμάξι και γελάγαμε αντί να αγχωνόμαστε? Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτή η στιγμή μου έχει μείνει. Γιατί κατάλαβα ότι ό,τι και αν γίνει, μαζί σου θα είναι okay. Είσαι το safe place μου. Απλά.
0: Κυριακή 10 Μαΐου. Μαμάδες, σας ευχαριστούμε για όλα.

0: Μάρτη από τον Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Καθρέφτης. Το συμφέρον υπάρχει. Σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Λένε ότι το φιλικό στάδιο διήρκησε κατά μέσο όρο περίπου 22 μήνες, τόσο σου χρειάζεται, προτού μπει το νερό στο αυλάκι.
12: 12 μήνες γνωριζόμαστε όλους και όλους.
11: Μέχρι να μπει το νερό στο αυλάκι.
12: Καλά, κράτα
11: την
12: λίγο.
11: Την ακούτε πώς το μετράει αντίστροφα του.
12: Κράτα λίγο το νερό.
11: Σαν το φαντάρο.
12: Σιγά.
11: Θέλει να πιει το νερό μου. Δεν στο δίνω.
12: Θέλω να είσαι ψύγραμος. Λέω, κρατήσει το λάστιχό σε μια απόσταση από μένα.
11: Το λάστιχό
12: και να αφήσει λίγο
11: πάρ το
12: νερό.
11: Λάστιχο.
12: Δεν το θέλω, ρε, το λάστιχο.
11: Πάρ το, τράβα το, δεν φτάνει.
12: Σιγά τη μάτη.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
14: στο Music 892.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα. Kunavision.
1: Σπύρος. Σπύρο.
2: Καλέ. Σπύρο.
1: Ρε Σπύρο.
2: Καλά. Κατερίνα.
3: Ναι.
2: Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πόσο χρονών είσαι, με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι 28.
2: Αχα.
3: Και είμαι γυμνάστρια.
2: Α, το αγαπημένο του Φάνη, λείπει κιόλας να σε δοξάσει. Τι θα μας πεις?
3: Τι θέλετε να σας πω?
2: Εσύ θα μας πεις, δεν γίνεται να σου πούμε εμείς. Τι θα μας πεις? Ελληνικό, ξένο?
3: Α, ελληνικό.
2: Ωραία, πάμε.
3: Ξεκινάω.
2: Ναι, αμέσως, δώσ' το.
3: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
4: Εντάξει, ευχαριστούμε.
1: Αχού, ο Λευτέρης.
2: Έλα, Λευτέρη, έδωσε λίγο.
1: Ο Λευτέρης είναι πιο αυστηρός από το Φάνη. Να σου πω κάτι, Χρήστος. Τον έλεγα Σπύρο πριν, Χρήστος.
2: Καλά, Χρήστο.
5: Καλημέρα.
1: Ρε, εσύ Χρήστο, πες και εσύ να είναι Χρήστο, με λένε.
5: Χρήστο.
2: Μπράβο.
5: Λοιπόν, επειδή είμαστε και σε κλίμα Eurovision, θα τραγουδήσω τραγούδια από Eurovision εδώ.
1: Καλέ, πες μας λίγο την ηλικία. Όχι, ποια ηλικία σου, τι δουλειά κάνεις?
5: Είμαι social media manager.
1: Α, social media manager.
5: Από Θεσσαλονίκη.
2: Από Θεσσαλονίκη.
1: Ω, μάλιστα.
2: Πόσο χρόνο είσαι?
5: 32.
2: Να
1: και εσύ με τις ηλικίες.
2: Σιγά ρε Μαρία.
5: Και ωραίο μαλλί, Δημήτρη, ωραίο μαλλί.
2: Ευχαριστώ, αδερφέ μου.
1: Είδες, του πάει το Δημήτρη. Τώρα θα τα αλλάξει, θα βάλει και τα άλλο.
2: Τώρα θα βάλω τα μπουκλάκια. Για πες, θα μας πεις.
1: Eurovision, λέει.
5: Θα πω το Rim Team Fucking Team της Κροατίας.
2: Μάλιστα. Baby Lasagna, ενδιαφέρον.
5: Ναι.
2: Για δώσε.
5: Ξεκινάω.
2: Εννοείται.
5: Ναι. There's no going back. My present fits to black. There's no going back. My anxiety attack.
1: Δεν το λέει.
2: Άσε να πει το ρίμι, δεν κοιντίν τουλάχιστον.
1: Ρίμι, κοιντίν, λαζάνια, τα εγώ εντάξει.
2: Μαρία, τίποτα δεν ξέρεις,
1: Εντάξει, τώρα από την Eurovision θα τα ακούσω, ρε Δημήτρη. Εσύ το παρακολουθείς από κοντά το θέμα.
2: Από κοντά δεν το παρακολουθώ.
1: Ενώ από κοντά τα παρακολουθείς, δεν έχεις χάσει τίποτα. Για να πάρουμε τη Δέσποινα. Δέσποινα.
2: Γιατί έπαιξε να κερδίσει η Ελλάδα.
1: Έπαιξε κιόλα.
2: Έπαιξε να κερδίσει η Ελλάδα.
1: Α, έχει ποντάρι. Για να δούμε τώρα.
2: Πόνταρα
1: να
2: κερδίσει η Ελλάδα και πόνταρα για κάτι άλλο. Τέλο πάντων,
1: τι άλλο, έλα, πες το. Γιατί πες τι άλλο πόνταρε. Γιατί μην επηρεαστούν, ναι. Τι πειράζει.
2: Πόνταρα και να μπει η Κροατία στη δεκάδα.
1: Α, ωραία, για να τα καταγράψουμε να δούμε, θα πέσει μέσα. Δέσποινα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
6: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι, Μαρία μου?
1: Είμαι μια χαρά και... Έλα, δες να τα πούμε. Λοιπόν, για πες τι δουλειά κάνεις.
6: Εγώ δουλεύω σε ένα κέντρο αποκατάσταση.
1: Α, σημαντική δουλειά. Να σου πω κάτι, τώρα σε βρίσκουμε στο σπίτι, στο δρόμο Ακού Φασαρία.
6: Προσπαθώ να πάω τώρα εκεί πέρα.
2: Κίνηση.
6: Αλλά δεν έχω φτάσει.
1: Ναι, τώρα πώς θα τραγουδήσω όμως ποδηγή? Κάνε κάπου στην άκρη, παιδάκι μου.
6: Εντάξει, το έχω.
2: Έλα, για Δημήτρη, τι θα μας πεις?
6: Θα πω το Παπαούτε.
2: Παπαούτε, πολύ ωραίο κομμάτι.
6: Τον άντρα μου που αν δεν με ακούει θα του σπάσετε το πάλι.
2: Τέλεια. Αγαπιέστε, πάμε.
6: Ούτε παπαούτε.
1: Ρε, Φάνη, λέω.
2: Καλά τον είπε, σαν το Φάνη είναι.
1: Ήθελα να πω, έχει γίνει χειρότερο από το Φάνη.
2: Αδύνατο Φάνη με μαλλιά. Έχουμε τον Νίκο. Νίκο.
1: Πού πήγε ο Νίκος? Λέγεται σίγουρα Νίκος, μήπως λέγεται.
2: Όχι, αφού λέει μου στέλνει Νίκος.
1: Α, εντάξει, κάτσε να πάρω το Σπύρο εγώ.
2: Για πάρω το Σπύρο.
1: Για έλα, Σπύρο. Ο Σπύρος λέει, όλο με σκέφτεσαι, Μαρακέ. Σπύρο. Έλα, Σπύρο, μας ακούς?
5: Σας άκου.
2: Το ραδιόφωνο σου κλείσε, Σπύρο.
5: Ναι, βουμπουλίνη μου.
2: Εντάξει, Σπύρο μου.
5: Α, σου πω το.
2: Ναι.
5: Here without you.
2: I'm here without you, πολύ ωραίο κομμάτι.
5: Εντάξει.
2: Εντάξει.
5: Πάμε.
2: Δώσ' το.
5: I'm here without you, baby. But you're still on my lonely mind. I think about you, baby. And I dream about you all the time. I'm here without you, baby. But you're still with my on my dreams.
2: Το ξέρεις.
5: Και τώρα το καλό. And tonight, it's only you and me. Μαρία, αφιερωμένο σε σένα.
1: Ρε, εσύ ευχαριστώ και το τραγουδάς και τόσο ωραία. Ευχαριστώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ. Τι θέλεις?
2: Να σε καλά, καλημέρα.
1: Α, ναι, όχι, να μην του δώσουμε ένα δωράκι.
2: Έχουμε τον Δημήτρη. Τέλεια. Αμάρε, παιδιά.
1: Μήπως παίρνουμε τον ίδιο Δημήτρη τώρα. Για περίμενε, θα πάρω τον Αχιλέα, παίρνω σένα.
2: Για να δούμε ο Δημήτρης. Εμένα μου τις πάει γιατί γκρινιάζουν. Βγάλαμε ένα μπομπολίνι μια φορά και τους παίρνουν και δεν το σηκώνουν.
1: Λοιπόν, Αχιλέα, σήκωσε το τώρα. Παιδιά, να το σηκώνετε τώρα που θέλετε να τραγουδήσετε. Μην μας στέλνετε μηνύματα και μετά δεν. Λοιπόν, για βγάλε τον Αχιλέα. Αχιλέα, με το ωραίο όνομα. Α, καλή ακόμα και μιλάω μόνη μου εγώ. Λοιπόν, ωραία, αυτά τα ονόματα μου αρέσουν πάρα πολύ. Ο Αχιλέας εντωμεταξύ μου λέει και please να το πάω. Έλα, Αχιλέα, έτοιμη μου να πω τώρα, δεν απαντάς. Αχιλέα.
4: Παρακαλώ.
1: Αχιλέα, δεν θα. Δεν έχεις.
4: Αχιλέα, κάποιο λάθος έχεις κάνει.
1: Πώς σε λένε. Ποιο είναι το όνομά σου. Δεν σε λένε Αχιλέα. Ένας Αχιλέας για να τραγουδήσει στην Κουναβίζιον, ποιος είναι.
4: Ο Αχιλέας για να τραγουδήσει στην Κουναβίζιον. Κάποιος άλλος είναι.
2: Έλα, προφανώς έστειλα το τηλέφωνο σου. Έχεις κάποιο φίλο, Αχιλέα.
1: Μα δεν βλέπω.
4: Αχιλέα, φίλο.
1: Τέλος πάντων, τραγουδάς.
2: Έλα, τρία.
1: Παιδιά, μη στέλνετε άλλα ονόματα που εγώ δεν βλέπω τώρα να μου έχουν στείλει άλλο όνομα. Το δικό του είναι.
2: Δεν το σηκώνουνε. Με έχουν εκνευρίσει πάρα πολύ ώρα. Για πρώτη φορά στη ζωή μου καταλαβαίνω το φάνη.
1: Εσύ δεν θέλω να εκνευρίζεσαι τώρα.
2: Φέρτε τον εδώ. Στείλε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 693-989-2892. Αλλά να το σηκώνετε το τηλέφωνο.
1: Κάτσε τώρα, ο Γιώργος μου λέει πάρε και γρήγορα. Είναι και βιαστικός. Γιώργο. Γιώργο.
7: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γιατί είσαι βιαστικός και λες πάρε γρήγορα.
7: Ε, καλά, για να πάρεις καλά.
1: Α, για να πάρω. Νομίζω ότι έχεις μια δουλειά μετά και θες να τραγουδήσεις. Πανέξυπνος.
7: Εννοείται.
1: Λοιπόν, πού σε βρίσκουμε τώρα, Γιώργο.
7: Είμαι στο δρόμο. Είμαι συνοδηγός.
1: Για πες μας και την κίνηση που βρίσκεσαι.
7: Είμαι στην Ακρόπολη.
1: Α, κέντρο.
7: Ναι, ναι.
1: Δουλεύεις εκεί, τι δουλειά κάνεις.
7: Είμαι Κυπουρός.
1: Α, Κυπουρός, παιδιά, αυτά που βλέπουμε τα σχέδια και τα ωραία πράγματα.
7: Αυτά.
1: Τα περιποιημένα, τα ωραία, τέλος πάντων. Τι θα τραγουδήσεις, Eurovision, που είναι και πιο τώρα.
7: Όχι, όχι, θα τραγουδήσω ο Βασίλη Τερλέγκα.
2: Τερλέγκα, πολύ επικύρωση και ο Τερλέγκας.
1: Γιατί δεν είμαι πολύ το ελληνικό.
2: Ναι, ναι, πάμε, για δώσε.
7: Και όπως θα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με.
1: Ρε εσύ Λευτέρη, δεν προλάβει να πει τίποτα ο άνθρωπος. Ρε εσύ Δημήτρη, πες κάτι.
2: Έχουμε την Νότα.
8: Δεν το κατάλαβα. Από...
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νότα. Από πού βγαίνει το Νότα.
2: Από τον Παπανότα.
1: Πώς.
9: Το Παναγιώτα.
1: Από το Παναγιώτα, Παναγιώτα Νότα, μάλιστα.
2: Πρώτη φορά το ακούω το Παναγιώτα Νότα.
1: Μ' αρέσει το Νότα.
2: Παναγιώτα Γιώτα.
9: Ναι. Είναι Παναγιώτα Νότα. Η γιαγιά ήταν μανιάτισα και εκεί το έχουν έτσι.
2: Νότα, δεν πειράζει. Πολύ ωραίο το όνομα.
1: Στη Μάνη, βέβαια.
2: Νότα, τι θα μας πεις.
9: Θα πω Βέρταρο.
2: Βέρταρος, Η πίστα είναι δικιά σου.
9: Οπα. Μεγάλα λόγια μη μου λες. Τόσα ακούω τα ξανά. Τόσες φορές.
2: Τραγουδάκι, φίλοι σου μαζί.
9: Μεγάλα λόγια μη μου πεις. Μείνε και τίποτα μη μου υποσχεθείς.
1: Καλό,
9: μεγάλα
1: καλό
9: λόγια δεν θα πω.
8: Εντάξει, ευχαριστούμε.
1: Ρε εσύ Λευτέρη, παιδιά, είναι πάρα πολύ αυστηρός. Είναι η κριτική επιτροπή ο Λευτέρης.
2: Είναι ο Μουρατίδης.
1: Ο Μπάμπης.
8: Λοιπόν.
10: Καλημέρα στα γονάδια.
2: Γεια σου Μπάμπη.
1: Καλημέρα Μπάμπη.
10: Για να πούμε στο φίλο μας Σπύρο πώς θα αγωγάμε τα ξένα.
1: Τι
10: θα πούμε και εμείς ένα ξένο.
2: Μπράβο, δώσ' το.
10: Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a woman's feeling. Try living like a blind man, sick and tired of this sense of feeling, and this is how.
8: Ευχαριστούμε, Κώστα.
1: Έχουμε την κριτική επιτροπή σήμερα, το Λευτέρη.
2: Νίκο Μουρατίδη δεν περνάει, έτσι. Έχουμε την Άννα, θέλει να τραγουδήσει Nicky Jam.
11: Γεια σας, καλημέρα.
2: Γεια σου, Άννα.
11: Καλημέρα, τι κάνετε.
2: Καλά, πόσο χρόνο είσαι, με τι ασχολείσαι.
11: Είμαι τώρα σε λίγες μέρες, κλείνω το 30.
2: Δεν είναι τίποτα, ρώτα
1: και εμάς. Γιατί ξεφυσάς, καλέ.
11: Γιατί είναι περίεργο.
2: Τίποτα δεν είναι. Ρώτα και εμάς σου λέω τίποτα. Δεν το συνηθίσεις. Δεν είναι τίποτα.
1: Σιγάρε, παιδιά, λες και είσαστε 180. Μια χαρά. Η καλύτερη δεκαετία της ζωής σας θα είναι αυτή.
11: Μακάρι.
1: Και μετά θα έρθουν ακόμη καλύτερες. Ναι. Τι ζώδιο είσαι.
11: Είμαι δίδυμος.
1: Α, διδυμίνα, φανταστικά. Μια χαρά.
2: Τι είναι φανταστικά.
1: Διδυμίνες του αέρα, δυναμικές γυναίκες, δεν βαριέσαι ποτέ. Ο άντρας που θα είναι δίπλας δεν θα βαρεθεί.
11: Και κανένα δίπλα μας δεν βαριέται.
1: Ενώ αυτό λέω. Άντρας που είναι δίπλος δεν θα βαρεθεί ποτέ.
2: Έχεις δηλαδή άντρα.
11: Κάτι πρόσφατο. Τώρα,
2: παίζει φασούλα.
11: Πολύ
2: δηλαδή.
11: Πρόσφατο.
2: Πόσο καιρό.
11: Την Παρασκευή.
2: Α, την Παρασκευή.
1: Α, τόσο πρόσφατο. Α, μπράβο. Τι ζώδιο είναι.
11: Είναι το ξώτη.
1: Είναι το ξωτάκι. Και αυτό είναι. Και
2: αυτό είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι λίγο αντίθασο.
2: Γουστάρουμε.
11: Ναι.
1: Μπράβο, παιδιά. Μάλιστα. Μπράβο.
2: Πάει καλά δηλαδή το πράγμα από την Παρασκευή.
11: Too good to be true, θα πω.
2: Πόσες φορές έχετε βρεθεί. Αρκετές.
11: Είμαστε φίλοι.
1: Α, ήσασταν φίλοι. Α, εντάξει, ναι. Γιατί πήγα να σου πω τώρα ότι όταν πέφτει, ξέρει πολύ με τα μούτρα, το φοβάμαι εγώ λίγο, αλλά αφού ήσασταν φίλοι, μια χαρά.
11: Τέλεια. Το φοβάμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Να του προσέξει για του εξώτε. Μια χαρά είστε, αλλά
2: λοιπόν,
1: λίγο.
2: Πάμε. Άννα, δώστο, δώστο. Λοιπόν. Τώρα έχει και τα πάνω σου τώρα που κομμενίζει, δώστο όλο.
1: Καλή.
11: Como tú te llamas, yo no sé de dónde llegas, tren y pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer.
2: Ρε Σιάννα, επειδή είναι λίγο περίεργο, πρέπει να έχεις ωραία φωνή. Θες να μας πεις και κάτι άλλο πιο πολύ στα μέτρα μας και όχι βραζιλιάνικο ισπανικό.
1: Ναι, ισπανικό, ναι. Το έλεγε το ισπανικό όμως.
2: Το
1: πας καλά,
2: ρε παιδί, αλλά κάτι άλλο, κάτι άλλο.
1: Κάτι ελληνικό, ναι, να το ξέρουμε καλύτερα.
2: Ή ξένο, ρε παιδί.
1: Ή ξένο που να είναι πιο...
2: Ή αγγλικό. Κάποιο γνωστό.
1: Ποιο τώρα μας έλεγε.
11: Αμάρα.
1: Δεν φαινόταν πολύ να είναι αυτό.
2: Έλα ρε Άννα, σκέψου λίγο, πάμε γρήγορα. Δεν σε θέλω να κολλάς.
11: Δεν πειράζει. Ήθελα απλά να σου πω μια καλημέρα.
1: Αγλικούλα.
2: Καλημέρα. Όρμα του, μην το αφήσεις κοκαλάκι, πάμε.
1: Σιγάκι, μην το αφήσεις κοκαλάκι. Κωνσταντίνα.
12: Καλημέρα παιδιά.
1: Καλημέρα.
12: Εγώ έστειλα μήνυμα βασικά, γιατί νόμιζα ότι θα έχει το πάρε τρία, δώσε πέντε.
2: Πάρε πέντε, δώσε τρία.
1: Ναι.
2: Το πάρε τρία τα παίρνετε εσείς, γιατί δεν κερδίζετε.
1: Τραγουδάς όμως.
12: Τραγουδάω στο μπάνιο μου.
1: Ωραία, πες κάτι που τραγουδάς στο μπάνιο σου. Από αυτά που τραγουδάς στο μπάνιο σου, μπορείς να τα πεις. Ένα.
12: Να πω έναν Παντελίδη.
2: Ωραίος.
1: Για πες.
12: Πάω πλέον να σε νοιάζομαι, σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου χα. Πάω πλέον να σε σκεφτούμε, το λέω και ντρέπομαι και όσα... Δεν ξέρω τι λέει μετά.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Μια χαρά στο μπάνιο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλή. Στο μπάνιο η κοπέλα.
2: Έχουμε Νίκο. Ένα περουκίνι μπομπουλίνι πάρε. Έλα, σε πήρε.
13: Καλημέρα.
2: Τι έγινε, ρε, τι κόρνες είναι αυτές.
13: Ναι, ναι, έχω μπλέξει εδώ στην κίνηση.
2: Πού είσαι, πρόσεχε.
13: Όχι, εντάξει, προσέχω. Δεν περίμενα να πάρετε. Θα σου πω και εγώ κάτι που τραγουδά στο μπάνιο. Είναι εποχικό τώρα.
2: Α, για πάμε.
13: Θα καταλάβω πολύ.
2: Okay.
13: Όταν σε βλέπω, η καρδιά μου χτυπά. Πιο δυνατά, πιο δυνατά. Μπερδεύονται τα λογικά. Με κόρτες μαζί. Χάνω τις σκέψεις μου, χάνω το μυαλό.
2: Τώρα έχουμε και Παναθηναϊκό, έχω λείπει, καταλαβαίνεις.
13: Οπότε... Μόνο ΑΕΚ, παιδιά, μόνο ΑΕΚ. Καλημέρα, σας αγαπάμε.
1: Αναστασία.
2: Εγώ πάνω το λόγο ζωλευθείς του Παναθηναϊκού. Γούσταρε.
1: Αναστασία. Άγια μου τρόμαξα. Κάτσε, χτυπάει ακόμα.
2: Ρε παιδιά, λίγο φάνης, μα γερδείς πάκας, παίρνω τη Ριάννα της Βάρης, για να δω.
1: Έλα, την κλείνουμε, θα πάρω άλλη.
11: Ναι.
1: Α, Αναστασία.
11: Καλημέρα.
2: Τώρα διαφωνώ σου κλείσαν.

0: Εσύ την πυροβόλησες χωρίς να.
1: Εντάξει, το ήθελε το Χέτσο τώρα. Ξέρω, το ήθελε.
0: Ρε παιδιά, αγχώνονται κιόλας οι άνθρωποι, εντάξει.
1: Έλα, αφού έχουμε πείρε Μαρία και εσύ να μας παίρνουν όταν ξέρουν τα πούνε.
0: Έχεις δίκιο τώρα και σε αυτό. Την Άννα παίρνω.
1: Κάτσε, παίρνω κι εγώ τη δώρα και κλείσαμε.
0: Μισό λεπτό να πάρω.
2: Γιατί κλείσαμε, έχουμε χρώμα.
1: Εντάξει, ρε φίλε, θα ξαναπαίξουμε μετά.
2: Okay.
0: Περιμένετε, να πάρω λίγο την Άννα, παιδιά. Μισό λεπτό. Που θέλει να τραγουδήσει Νίκη Τζαμ. Α, καλά, Άννα, μιλάς, Άννα.
1: Μαρία μου, η Άννα την πήρε εγώ, είναι η Ισπανίδα. Λοιπόν, για να δούμε η δώρα. Πάμε τελευταία, για να δούμε η δώρα θα πει. Έλα, Δώρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δώρα. Πόσο χρόνο είσαι, τι δουλειά κάνεις?
3: Καλημέρα. Είμαι 30 και δουλεύω στο marketing.
1: Στο marketing.
0: Στο marketing.
1: Τι μαρκετεύεις, δηλαδή, σε εταιρεία, τι πρόσωπα, τι πράγμα?
3: Όχι. Είμαι σε μία. Βασικά είμαι σε δύο εταιρείες, όπου τις έχει ο ίδιος ιδιοκτήτης και αναλαμβάνω και το marketing και την επικοινωνία και για τα δύο.
1: Διπλό μισθό ή ένας μισθός και για τα δύο?
3: Όχι. Για τον καθένα έχω το δικό μου μισθό. Το ξεχωριστό.
1: Μπράβο. Καλό.
0: Πολύ καλό φαίνεται.
1: Τι θα μας πεις τώρα?
3: Μιας και είναι θέμα Eurovision, θα σας πω το χόρευσε της Μαριάννα της Ζόρμπα που είχε συμμετέχει το 97.
2: Τι,
1: ναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, δεν μας κάνει. Θα το
2: ξέρουμε.
1: Θα το θυμίω, εγώ ήμουν 2 χρονών τότε, αλλά πάμε.
3: Χόρεψε στις καρδιές μου τους χτύπους πάλι, σαν καραβάνι τα στράνα ακολουθώ. Χόρεψε τη στερή μου μαργαριτάρι.
1: Επειδή έχεις πολύ ωραία φωνή.
3: Από το σώμα σου να αναφθηθώ.
1: Επειδή έχεις ωραία φωνή για δώρο, πες μας και κάτι άλλο λίγο πιο γνωστό, ρε παιδί μου. Λίγο πιο γνωστό.
3: Τι να σας πω, το «Τι μου χάραξες πορεία».
1: Άντε πάμε, έφημο τραγούδι, δώστο.
3: Δυο φίλια σου.

0: σηκώσει ένα.
1: Εντάξει, Δώρα μου. Όχι, όχι, μη, όχι.
2: Όχι,
1: Δώρα μου, συγχαρητήρια. Ρολογάρα, όλοι δική σου δεν μπορούμε να το ακούσουμε όλο. Καταλαβαίνεις και εσύ, είναι πολύ πρωί αυτό το πράγμα. Αλλά συγχαρητήρια, πολύ καλή φωνή.
3: Κουνάβια, περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστου στο σταμούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά. No matter what, no matter what, you got.

0: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Music 892.
11: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
15: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
17: If you're all in, we're all in.
16: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
19: Ε,
20: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
21: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
22: Previously, στα κουνάβια.
23: Τώρα, ξέρεις, για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδάς. Δεν το λέω για να σημειώσω. Το λέω.
24: Όχι, καλέ.
23: Αυτά τα τραγούδια, όταν τα ακούγα, εμείς
24: πολύ. Όχι, τα ακούγε εσύ, εγώ.
23: Σπόνε, τα ακούγα
24: το 19 βγήκε, ρε.
23: Όχι αυτό.
25: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τα ραδιόφωνα της Πολίτης Group ανοίγουν τον αέρα τους για τη γιορτή της μητέρας.
1: Μαμά, δεν ξέρω πώς να σου το πω. Απλά δεν σου είπα ποτέ ευχαριστώ. Δηλαδή, κανονικά ευχαριστώ. Για όλα αυτά που έκανες, που άφησες, για να μην μου λείψει τίποτα. Το καταλαβαίνω τώρα που μεγαλώνω. Και κάποια πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όσο νόμιζα. Οπότε, ναι. Σε ευχαριστώ. Για όλα. Αλήθεια.
0: Κυριακή 10 Μαΐου. Μαμάδες, σας ευχαριστούμε για όλα.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το έξι των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι ταλέντο είναι αυτό, ρε Θανάση Αλεύρα.
11: Είναι.
10: Τι ταλέντο είναι αυτό.
11: Δεν θα σε πάρουν εκεί, όσο γλύψιμο και να ρίξει.
10: Μη ζηλεύει.
11: Μα κάτι βρέθηκε. Θανάση, και έχω θελές και δεν πιστεύω.
10: Δεν θέλει να μιλάω με καλά λόγια για κανέναν άλλον άνθρωπο, μόνο για αυτήν. Τρελαίνεται.
11: Ναι, τώρα εγώ ζήλεψα το Θανάση
10: Αλεύρα. Ζηλεύει και το Θανάση Αλεύρα. Τι σε έφτεξε.
11: Έχει καλύτερες τρέσεις.
10: Ο Θανάσης Αλευράς.
11: Στις μιμήσεις.
10: Δεν ξέρεις να βάζεις stop. Όταν μάθουμε και το stop, θα σε άψογε.
12: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
13: Στο Music 892.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Ενμή και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Να

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Previously. Στα κουνάβια.
6: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού, επάγγελμα?
6: Περιστέριος Καρατζής.
7: Δεν κατάλαβα τι είπες.
8: Περιστέριος Καρατζής.
7: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
6: Καρατζής.
7: Α, Σκαπατζής, Σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
6: Καρατζής, κατά.
9: Σκαταζής, λέει.
7: Συγγνώμη.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τα ραδιόφωνα της Πολίτης Group ανοίγουν τον αέρα τους για τη γιορτή της μητέρας.
1: Μαμά, μπορεί να μην μένω πια σπίτι και να μην τα λέμε κάθε μέρα από κοντά. Αλλά να ξέρεις, σε παίρνω μαζί μου παντού. Σε μικρά πράγματα, σε αποφάσεις, σε σκέψεις. Μου λείπεις, αλλά σε έχω πάντα μαζί μου.
0: Κυριακή 10 Μαΐου. Μαμάδες, σας ευχαριστούμε για όλα.

0: Μάρτη από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
8: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
9: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
8: Μα δεν το έχεις κόψει.
9: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο. Έφυγε σε μια καλή ηλικία. Δεν είναι ότι έφυγε νέος, ευτυχώς. Και μάλιστα έφυγε και περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Όλα φαίνεται ότι πήγανε πολύ όσο
14: όλα
13: καλά.
14: Όλα φαίνεται ότι πήγαν τέλεια. Μπράβο, Αστερό.
13: Έλα ρε, όσο καλά.
14: Συγχαρητήρια.
13: Όσο καλά μπορούν να πάνε, ρε παιδί μου, κατάλαβε.
14: Ναι, ρε, κατάλαβα.
13: Σε ένα θάνατο.
14: Τέλεια πήγαν αλλά... όλα. Μην αγχώνεστε. Πέθανε.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
1: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως

0: το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: τα ραδιόφωνα της Πολίτης Group ανοίγουν τον αέρα τους για τη γιορτή της μητέρας.
1: Μαμά, είσαι ο πρώτος άνθρωπος που θέλω να πάρω τηλέφωνο. Για τα καλά και για τα άσχημα. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα δίπλα μου σε όλα.
0: Κυριακή 10 Μαΐου. Μαμάδες, σας ευχαριστούμε για όλα.

0: Music 892.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Ε, βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
6: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έχω αφήσει στη μέση σεξ γιατί έπεσε ο πίνακας και μας πλάκωσε. Και όχι μικρός.
11: Ο πίνακας που ήταν κρεμασμένος
10: στον τοίχο.
11: Πάλι καλά δεν είχε στα σπαθιά του παππού. Να κοβόταν και τίποτα και να τρέχαμε και να μην φτάνα.
10: Όχι.
11: Πάλι καλά δεν είχε το τάρανδο το κεφάλι. Να εφάρμοζε κατευθείαν.
10: Σταμάτα ρε.
12: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
2: Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μακής.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία.

0: γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Oma Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Oma Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη. www.omasushibar.gr.
1: 10 χρόνια Σπόταγουλ. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
7: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τα ραδιόφωνα της Πολίτης Group ανοίγουν τον αέρα τους για τη γιορτή της μητέρας.
1: Μαμά, θέλω να σου πω συγγνώμη για όλες εκείνες τις φορές που σου μίλησα άσχημα. Χωρίς λόγο. Απλά συγγνώμη. Και σ' αγαπώ πολύ.
0: Κυριακή 10 Μαΐου. Μαμάδες, σας ευχαριστούμε για όλα.

0: Ταξιδεύουμε παρέα με τον Music 892. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία και Φιλανδία με την εγγύηση του Zorpidis Travel. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπες τώρα στο Instagram του Music 892, ακολούθησε όλα τα steps και έφυγες. Και στις ταξιδάρες, πολύ μπροστά.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους En Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Να παίξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr. Να δω.

0: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
1: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
0: Πέρτο.
1: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
0: Πέρτο.
1: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
0: Πέρτο.
1: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
0: Μην το φέρεις.
1: Γιατί?
0: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
2: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα DEX, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ.

0: Για Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τα ραδιόφωνα της Πολίτης Group ανοίγουν τον αέρα τους για τη γιορτή της μητέρας.
1: Χρόνια πολλά, μαμά μου. Σε ευχαριστώ για την αγάπη, τη δύναμη και την αγκαλιά που πάντα βρίσκω σε σένα. Είσαι το πιο ζεστό κομμάτι της ζωής μου και κάθε μέρα νιώθω ευγνωμοσύνη που σε έχω δίπλα μου. Σ' αγαπώ πολύ.
0: Κυριακή 10 Μαΐου. Μαμάδες, σας ευχαριστούμε για όλα.

0: Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καθρέφτης. Ο φόβος γεννιέται από το άγνωστο και μεγαλώνει όταν τον αποφεύγεις. Κάθε φορά που κάνεις πίσω, γίνεται πιο δυνατός μέχρι να αποφασίσεις να τον κοιτάξεις στα μάτια. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
8: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
8: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
8: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
10: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι!
14: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι!
15: Πολλά, σενιόρ Μακής!
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
16: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
6: If you're all in, we're all in.
5: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά.

0: Πού?
1: Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τι!
8: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Previously,
10: στα κουνάβια.
3: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
11: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
3: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
12: Και λιγότερο από ό,τι
11: φαίνεται. Έχεις δει τη Λούση, τη Λούση, την έχεις δει.
3: Ποια Λούση, με το.
11: Την ταινία.
3: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
11: Όχι, με την Τζόχαν.
12: Με τη σκάση.
11: Ρε Μαρία.
12: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, καμία σχέση.
13: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τα ραδιόφωνα της Πολίτης Group ανοίγουν τον αέρα τους για τη γιορτή της μητέρας.
1: Είσαι μία και μοναδική βασίλισσα στη ζωή μου. Αληθινή, ειλικρινής και πάντα εκεί όταν σε χρειάζομαι. Σε αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ που με επέλεξες για κόρη σου.
0: Κυριακή 10 Μαΐου. Μαμάδες, σας ευχαριστούμε για όλα.

0: Τετάρτη από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 8 έως τις 12 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Warm-up, Αστερόπι Χαϊνά. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
11: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
10: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
11: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
10: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
11: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
10: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
12: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ρώτησα την Αστερόπη Χαϊνά για τα ρούχα της βάφτισης.
15: Για αυτά που θα φορέσω ως νονά.
14: Μου τα έδειξε. Υπερβολικά κοντό. Είναι 5 δάχτυλα πάνω από το γόνατο. Θα δει ο παπά στο βρακί σου, Μαρή. Θα μαλώνει όλο το βράδυ με την παπαδιά. Και η παπαδιά πλέον πηγαίνει στην εκκλησία όλη μέρα εκεί πέρα.
15: Εννοείται ότι έρχεται, την ξέρω.
14: Να την ξέρει κιόλα. Από γνωστό την τρως πάντα. Δηλαδή μία ώρα δεν θα σου πέσει τίποτα, πιστεύεις?
15: Όχι, δεν συνηθίζει να πέφτει τίποτα μαζί μου.
14: Το ακούει ο παπά αυτό εδώ. Ακούει την εκπομπή.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
1: Στο Music 892.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Yeah. You know.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music
1: 892.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπτωση.

0: έκπληξη.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Previously. Στα κουνάβια.
4: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
5: Όχι εσύ, Δημήτρη.
4: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω, ρε παιδί μου, περισσότερο και μελλοντικά.
6: Να πούμε, παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου.
4: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
6: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
4: Φάνη, τι λέει. Μαρία, ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία, τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
6: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μην τους ακούς. Γράψου τα μούτρα σου.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. No matter what. No matter what. You got.

0: Music 892.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
6: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
8: Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Jackpot 87 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
14: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
15: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω.

0: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γεια σου, Ελένη. Με ποιο τραγούδι θα διαγωνιστεί σήμερα, για να ακούσουμε. Άγγιξε με.
2: Φίλα με. Τι άλλο μπορεί να τη κάνει, ρε παιδάκι μου. Κράτησε με.
3: Καλέ, μα τελειώνει το οξυγόνο στο στούντι. Το έχει ρουφήξει όλο από δίπλα.
1: Δεν με ακού.
2: Ρούφηξε με.
1: Όχι. Όχι.
2: Άγγιξε με.
1: Όχι, μωρή. Άμα ήταν ρούφηξε με, θα σε έκανα.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλε, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
4: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
6: Καθρέφτης, η ευγνωμοσύνη δεν είναι συνέστημα στιγμής. Είναι μνήμη, είναι χαρακτήρας, είναι στάση απέναντι στη ζωή. Σε κρατά καθαρό όταν όλα τραβάνε κάτω. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Previously, στα κουνάβια.
10: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι από Παπαροσακούλα.
11: Μπράβο, βλέπεις.
10: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
11: Εσύ ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
10: Και πήρε Μαρία, τι είμαι.
11: Όχι,
10: τι εννοείς ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι, τι εννοείς ρε Μαρία.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotaway.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
7: If you're all in, we're all in.
6: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
10: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
9: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
10: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
9: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
10: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
9: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
11: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
12: Τελούλου.
13: Κουκού. Παντρεύτηκε για μια φίλη μου.
14: Θες. Πολύ σε κάλεσε, μπράβο.
13: Με κάλεσε.
14: Πολύ αγαπημένη φίλη σου είναι.
13: Παιδί μου, με κάλεσε. Δεν μπορούσα να έχω πάει.
14: Δεν είσαι καλή φίλη.
13: Ποιο ξέρει.
14: Μην τραβιώσουμε κανένα γαμπρό, φοβάμαι.
13: Στο και...
14: Ναι, τώρα θα βγάλω και λαβράκι άμα το πιέσω ακόμα λίγο.
13: Τρεις φορές τον έχω δει όλο και όλο το γαμπρό. Τρελάθηκες.
14: Τρεις φορές είναι αρκετές αστερόπιες.
13: Ρε σταμάτα, άλλο είναι το θέμα μας τώρα.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: 2! Και κλείστου στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Previously. Στα κουνάβια.
6: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
7: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
6: φυσικά.
7: Μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
8: Λες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
7: Ακριβώς.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ναι.
6: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από εδώ.
7: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
6: Και όσο μπορώ.
7: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς στο δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
6: Θα μου το αναγνωρίσεις.
7: Αν το δω, ναι.
8: Βλέπεις.
7: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Το ζήτημά της ήταν ότι χώρισε αυτή.
1: Τη ζήτησε
0: πίσω το 16 Pro Max που της πήρε. Και επίσης λέει μου ζήτησε λέει και το μονόπετρο γύφτος. Και της λέω καλά έκανε και το ζήτησε. Και μαλώσαμε. Μονόπετρο ήταν. Δω κανένα δώρο για να παντρευτούμε. Τι θα σε αφήσω να το έχεις μαζί σου. Καταρχάς εσύ γιατί θες να έχεις ένα μονόπετρο αφού χωρίσαμε.
2: Είναι δικό μου, το βάζω σε ένα σιρτάρι και αύριο μεθαύριο σε μια δύσκολη στιγμή το σκοτώνω για να ζήσω το παιδί μου, φίλε.
0: Άρα αυτό είναι. Θέλεις τα φράγκα. Τέτοια είσαι.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι η Σοφία.
2: Άντε επιτέλους.
0: Είσαι Σοφία που λες ότι κράτησε.
3: Ναι. Το κράτησε ξεκάθαρα για χρήματα γιατί του είχα αφήσει τα πάντα.
0: Άρα το σκότωσε.
3: Ήταν ξεκάθαρο. Ναι.
0: Πόσο έπιασε.
3: Εντάξει, καλά πήγε.
2: Θεά.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
3: Είσαι αίρεση, πες την αλήθεια.
2: Τι λέτε.
3: Να σου κατώσω
2: αυτό. Έχει
4: ξανακούσει.
3: Δεν τα άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
4: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
2: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρε εσύ, Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Με ποιον θα πας στο μπραντς που
1: κέρδισε? Με ένα φιλαράκι θα πάω.
0: Με ένα φιλαράκι.
1: Ο οποίος είναι και 2 μέτρα.
2: Χώρο έχετε στο μπραντς σας?
0: Θέλω να πας για μπραντς με τα παιδιά.
2: Ναι.
0: Αλλά να πας όπως ντύθηκε στο Σάββατο. Αφέντρα. Με τα σκοινιά που ήσουν αδεμένοι και τα τέτοια. Όχι, να μην μπορούν να μιλήσουν που βγάζουν και γλώσσα. 20 χρονών.
2: Άσυ να τη βγάλουν.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ο Μάρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
3: Για πες άλλη μαρτυρία.
2: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
4: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
3: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα.
2: Όχι, παιδιά, είπα και την ειδικότητα.
3: Ο Φάνης είναι ένα πρόβλημα για ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
2: Ρε παιδιά, σας ήθελα...
4: Θα μας κάψει κάθε κύκρα που έχει μείνει. Ο άλλος λέει ο CEO.gr.
2: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
4: Δημήτρη που λέει να συντακτική κάνεις.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούσεις.

0: Είδες το βρακί της Kim Kardashian, το καινούριο το στριγκάκι. Είναι κάτι στριγκάκια, τα οποία όμως μπροστά έχουν διαφάνεια νταντέλα και κολλημένα πάνω στην νταντέλα, στο σημείο το επίμαχο, έχει τρίχες. Δηλαδή το βλέπεις και λες τριχωτό αυτό το μωρό. Το οποίο βέβαια, αυτό φαντάζομαι ότι άμα γουστάρει κάποιος, ας πούμε, στη γυναίκα τρίχα στη μασχάλη, το περνάς και στο πλαγιαστό και μπορείς να το βάλεις. Και ναι, ρε παιδί, έχεις γκόμενο φαλάκρα και γουστάρεις εσύ γυναίκα τρίχα. Φορά στο κεφάλι. Και είναι και πανάκριβα αυτά, για να μην τα έχουμε για μία χρήση.
1: Α, να τα βγάλει τα λεφτά του, μέχρι
0: τα
1: τελευταία δεκάρα.
0: Να τα βγάλει τα λεφτά του, να τα φορέσει όλη η γειτονιά. Να γυρνάει το βρακί, κατάλαβε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό. Ε!
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Ah. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Πεινάτε.
2: Εγώ πεινάω.
3: Μονίμως.
0: Πίδα.
3: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
0: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς, χοροπηδάς, χοροπηδάς.
1: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
0: Βεβαίως.
1: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτήν την ενέργεια.
0: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
3: Τι.
1: Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
4: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
1: 7 ταξίδια το χρόνο.
0: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά, αυτά δεν παίζουν.
1: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια και ρεβίθια.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: 8-9-2.
1: Πολύ
0: σωστό.
2: I've seen the devil dance on set.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
3: Ωραία. Βάλε το κατσατζίδι. Oh. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
4: Όσο η καρδιά καλά, καλά.
3: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
2: Βλέπεις αυτά τα χέρια
3: και γεμάτα ρόζους.
2: Τους βλέπω τους ρόζους.
5: Πού τους βρήκε τους ρόζους.
3: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
2: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρεσί σου κλικάδες στο σβέρκο ραγάδες.
3: Στέλνει η Βάνα, η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Επίσης, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο έξω αυτή την ώρα που βλέπω και το φεγγάρι ταυτόχρονα ενώ είναι μέρα.
1: Μωρό μου, το πιο ωραίο τοπίο είναι εδώ μέσα που είσαι δίπλα μας.
0: Ξύπνησες.
1: Στο Θόδωρο μιλάω.
0: Βρέα σε εκτέρια.
2: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε λέει, τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό
3: και
2: να μην το κοιτάτε από πάνω.
3: Και πώς θα πω από κάτω, ρε Μαρία, δεν είμαι στροφοκάμιλος είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρέψει.

0: watching.
1: Ακούς το Radio Star με τις πόλεις.
2: Άλλοι φτιάχνουν.
3: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
2: Music 892.

0: Το 73% των ανθρώπων που έχουν δανείσει χρήματα σε φίλους ή οικογένεια περιμένουν ακόμα να τα πάρουν πίσω. Οι αστερόποι, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δανείσει είναι τα 100 ευρώ. Από όσα σου ζητούνε, μας γράφει Αποστόλης, δίνεις πάντα το 1 τρίτο και είσαι κομπλέ.
1: Άμα σου ζητήσει ο άλλος ένα εκατοστάρικο, τι θα του πεις, πάρε 30 ευρώ και είμαστε κομπλέ.
0: Όχι, ρε, μάλλον. Ρε, αστερόπι, τα 100 ευρώ σιγά, και α μην στα δώσει ποτέ.
1: Εντάξει,
0: 100 ευρώ είναι, ρε φίλε, 100 ευρώ τα χάνεις στο δρόμο. Να τώρα περπατάω και πέφτουν 100 ευρώ.
1: Θεωρία, θα σε ακολουθώ, θα είμαι από πίσω σου κάθε φορά, ρε φίλε.
2: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακού. Γέλαμε υφάκι. Χα.
1: Πε Music 892.
0: Και συνέχισε να ακού. Πολύ μπροστά μουσικάρε.

0: Zagre Baba, την μαγουέ του κασέ, σαντουά, με ολμανί φαγε, κομπίνι τουά. Ρε, ούτε παπα ούτε, ρε ούτε ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε
1: παπα Δώρο, δώρο ρε κρατά το κέρδος μεταξύ.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7, λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.